0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνετων 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Μπορεί στο μάξι σου να δει ότι έχει λακκουβάκι και ότι σου έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αυθεντικός σαν

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα
6: μου.
5: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Γιώργο, έχεις δει στο TikTok και γενικά στα social media το divorce glow up?
2: Τι είναι αυτό, είναι τώρα, κάτι με διαζύγια.
1: Άκου, είναι μια κατάσταση που όταν χωρίζεις αμέσως παίρνεις τα πάνω σου. Το παθαίνετε και οι άντρες και οι γυναίκες.
2: Βεβαίως, ισχύει αυτό σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες.
1: Ανεβάζουν μια φωτογραφία από το γάμο τους και μετά από το διαζύγιο. Στη δεύτερη είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ξεκούραστος, γυμνασμένος, με στη γυναίκες άντρες. Τώρα το πάω
2: γιατί αυτό. Συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί χωρίζεις και μορφαίνεις, σου λένε. Οι ειδικοί δεν είναι θέμα ματαιοδοξίας, είναι θέμα νευρικού συστήματος. Όταν ζεις χρόνια σε μια σχέση που σε εξαντλεί, το στρες και η κορτιζόλη φαίνονται στο πρόσωπο και στο σώμα. Γι' αυτό φύγε, φύγε, φύγε.
2: Α, καλά, δεν θα χωρίσει όλο τον κόσμο τώρα για να φαίνεται καλύτερο στις φωτογραφίες. Αλλά ρε παιδί μου, αν χωρίσεις, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστείς πολύ.
1: Λαμπερός, ανανεωμένος.
2: Ανανεωμένη κτλ. Το νευρικό σύστημα λοιπόν,
1: Είναι, το πάμε επιστημονικά εμείς. Το πρόσωπο κυριολεκτικά μαλακώνει. Γι' αυτό, παιδιά, μην τα λέμε πολύ. Άμα ο άλλος δεν τα λέει καλά ή στα πρίζει, γεια σου και τα λέγαμε.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο Σιάτλ, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τον νόμο που προστατεύει από διακρίσεις όσους έχουν πάνω από έναν σύντροφο.
0: Οπα, διάτος ο δήμαρχος!
1: Εμείς μπορεί με ένα να μην τα βγάζουμε πέρα, ούτε με κανέναν θα λέγαμε, αλλά στο Σιάτλ όσοι μπορούν, καταφέρνουν, έχουν πλέον και δικαιώματα.
0: Για λέγε.
1: Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι ένας άντρας παντρεμένος με δύο-τρεις γυναίκες, ο γάμος δεν αναγνωρίζεται, αλλά μπορεί να έχεις μια γυναίκα και δύο συμφωνημένες σχέσεις. Λέμε τώρα τα βρήκανε μεταξύ τους. Έχεις όμως δικαίωμα και από τον νόμο να πας στην πρώτη μέρα του σχολείου, που επίσης έχουν εκεί οι πατεράδες πλέον άδεια, να πάρεις το παιδί σου που πάει νηπιαγωγείο να πας να το δεις. Μετά την άλλη μέρα να πάρεις άδεια για να δεις το παιδί σου που πάει γυμνάσιο και ξέρεις
0: το καθεξής.
1: Το πιο σημαντικό φυσικά είναι ότι δεν έχεις διακρίσεις στον δρόμο. Δηλαδή, αν κυκλοφορείς με τις γυναίκες σου στα πάρκα και έχετε δύο-τρεις τύπου έτσι ένα καθεστώς το οποίο δεν υπάρχει πολύ στον ευρωπαϊκό κόσμο, είναι αναγνωρισμένο και κανείς δεν έχει δικαίωμα να σε κρίνει. Αλλιώς μπορείς να του κάνεις μήνυση κανονικότατα.
0: Πολύ ωραία στο Σιάτλ όλο αυτό. Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να συμφωνούν οι γυναίκες και οι άντρες και όλο το σετ πρέπει να συμφωνεί. Γιατί τι με νοιάζει εμένα, τι λέει ο κόσμος, αν δεν συμφωνεί το σετάκι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Σου άρεσε, Γιώργο.
0: Βέβαια. Μου λέγατε για τη Σουηδία τόσα χρόνια και η Σουηδία και η
1: Σουηδία.
0: Σιάτλ, παιδιά, εδώ είναι προχωρημένα τα πράγματα.
1: Σου κόβω ένα εστιατόριο, μπα και άνοιξε τύχη σου.
0: Για πάμε.
2: Το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502. Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. 10.502 ευρώ. Καλή επιτυχία. Red 96,3.
5: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Κατερίνα μου, τελειώνει ο χρόνος για το νέο φαρμακείο. Το έχεις αγοράσει. Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου.
1: Α, βέβαια, ναι, το έχω αγοράσει από την αρχή. Γιατί πετάχτηκαν κάτι προσφορές, οπότε το πήρα, ναι.
0: Αλήθεια. Κάθισε και κοιτάς τιμές. Μπράβο, Κατερίνα. Λοιπόν, 1η-1η του 27 θα πρέπει όλοι μας τα αυτοκίνητα να έχουμε το νέο φαρμακείο. Αποτελείται από 44 τεμάχια. Θα το βρείτε τώρα σε διάφορες τιμές στην αγορά. Υπάρχει και μία προσφορά στα 6 ευρώ, 5,99.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Τσάμπα είναι.
1: Να σου πω,
0: το πρόστιμο είναι 30 ευρώ, το... αν δεν το έχεις.
1: Δεν συμφέρει. Άκου τώρα τι γίνεται. Εσένα δηλαδή θα σε σταματάνε για έναν έλεγχο και θα σου ζητάνε τα χαρτιά σου. 5 λεπτά για να τα βρεις. Μετά το φαρμακείο, άλλα 5. Εκταίω ότι δηλαδή ένας έλεγχος τυπικός θα παίρνει μισή ώρα. Δεν κατάλαβα.
0: Τι σε νοιάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Μισή ώρα έλεγχος, εσύ και πόσα.
0: Δεν σας ελέγχουνε, φωνάζετε. Σας ελέγχουνε, χρονοτριβείτε.
1: Θα μου πατήσεις και ένα αλκοτέστ και εντάξει. Δηλαδή, κάτι θα μου βρεις πώς το πας.
0: Θα φας μια ωρίτσα οπωσδήποτε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Είσαι έτοιμη?
1: Θα το ρίξεις.
0: Οι περισσότεροι άνδρες αντιμετωπίζουν τη στιτική δυσλειτουργία ως ένα πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά τη σεξουαλική ζωή. Οι επιστήμονες όμως βλέπουν όλο ένα και περισσότερο κάτι διαφορετικό. Για πολλούς ειδικούς, η λειτουργία του πέους αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες της γενικότερης υγείας ενός άνδρα.
1: Άντε.
0: Και συχνά μπορεί να προειδοποιήσει για προβλήματα που δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί.
1: Όπως.
0: Μελέτες των τελευταίων ετών συνδέουν τη στιτική δυσλειτουργία με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη και πιθανώς άνοιας. Γι' αυτό αρκετοί ερευνητές την αντιμετωπίζουν ως ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον οργανισμό. Με λίγα λόγια, Κατερίνα. Αν ο κουκού, ψάξτε το και λίγο παραπάνω, δεν φταίει απαραίτητα η παρτενέρ.
1: Δεν φταίει απαραίτητος. Όχι βέβαια, θα φορτώσουμε στη γυναίκα.
0: Θα πάτε και σε ένα καρδιολόγο, θα πάτε και σε ένα παθολόγο, να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Εντάξει είμαστε.
1: Νομίζω ότι αρχικά το ψάχνεις με την παρτενέρ. Μετά το ψάχνεις σε μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη παρτενέρ. Και άμα δεν τύχει τίποτα, επισκέφτεσαι καρδιολόγο.
0: Αν είναι να φτάσω 70 ετών και να αλλάξω 30 παρτενέρ για να δω ότι έχω πρόβλημα με την καρδιά, στο ρε Κατερίνα, μα πάει στο διάλογο.
1: Μια δεύτερη γνώμη, ρε παιδιά.
2: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στον ΟΗΕ. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 27. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Γιουβέντους για την ασέβεια των οπαδών της στο ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ματσόλα. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, λίγο μετά τις 7 είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Καλώς ήρθατε στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Τετάρτη και είμαστε εδώ έτοιμοι και οργανωμένοι για να τα κάνουμε όλα.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10, καταρχήν με την καλύτερη μουσική. Και τι δεν έχει το μενού σήμερα, όλη την επικαιρότητα την έχουμε συγκεντρωμένη. Έχουμε εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ, Χάβρατσαν, σήμερα κίνηση, καιρό, ζώδια. Τα πάντα, παιδιά, τα πάντα έχει ο Μπαχτσές.
1: Εννοείται και έχουμε και τα εσωτερικά μας, τα κούτσομπολά και κρύφα ρεπορτάζ. Θα το λέγαμε.
0: Α, έχουμε και τέτοια. Ωραία, περιμένουμε στο Viber τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3. Για δείτε και εκεί τι γίνεται, γιατί έχουμε πολύ ψωμί και το μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Narcotics, το Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό!

0: Καλημέρα και καλό ξεκίνημα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο που είναι παρέα σου μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσω ατζέντα.
0: 92 μέρες μέχρι τις γιορτές, Κατερίνα μου, τελειώσανε τα ψέματα, άρχισε και η βροχούλα, καλό χειμώνα.
1: Οι γιορτές είναι κυρίως το τι θα φάμε, μελομακάρονα ή κουραμπιέδες.
0: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Δίλημα, και υπάρχουν και οι δίπλες που παίζουν πολύ δυνατά σε κάποιους.
1: Δευτερεύουν τώρα οι δίπλες και άντε και λίγο το τσουρέκι μέχρι εκεί όμως.
0: Ξανθίπη, Ξανθιπός και πολυξένοι γιορτάζουν σήμερα. Καμία ξένια, αν έχεις φίλη, μπορεί να είναι πολυξένη και να της πεις χρόνια πολλά.
1: Και Ξανθίπη, όλα τα παίζω.
0: 266η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου 7 και 12, Δύση 7 και 22. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας και εθνική γιορτή στη Σαουδική Αραβία σήμερα, σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932. Αυτά έχει το μενού.
1: Πολύ ευχάριστες ειδήσεις είναι αυτές. Ευχάριστο μενού.
0: Το πιο ευχάριστο είναι ότι ανοίγει ο αγωγός από τη Σαουδική Αραβία και θα έρθει κανένα πετρέλαιο, Κατερίνα μου, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Άμα ξαναδούμε το πετρέλαιο στο 1,5 ευρώ, είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, το έχουμε πάθει λίγο πολύ όλοι. Πριν από 3 χρόνια είχαν βάσει ένα μαλλούν ντροπιαστικό story, όπου χαιρετάω κάποιον με πολύ ενθουσιασμό και αυτός χαιρετούσε κάποιον από πίσω μου.
0: Τι ωραία. Αυτό την έχω πατήσει τόσες φορές. Να μου κάνουν ματάκια, γεια σου, τι κάνεις, και τελικά να χαιρετάει κάποιον άλλον.
1: Και να λες εσύ, τι σου ξέπου έχω, πόσο μετράω
0: τις
1: πλέον.
0: Περισσότερες φορές εκείνη την ώρα σκέφτομαι ποιος είναι αυτός τώρα. Κάποιος που με ξέρει πάρα πολύ καλά. Και γίνομαι ρεζίλη.
1: Δεν θες να ντροπιαστείς, εν τέλει όμως ντροπιάζεσαι.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έρχεται το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό, ο οποίος καιρός τώρα έχει μπει κανονικά σε φθινοπορεινό mood.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
5: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tail, συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Red Morning Show.
18: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
17: Red 96,3.

0: Κοντά στις 7:25, καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη πρωί, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show, όπως κάθε πρωί 6 με 10, το Σαββατοκύριακο 8 με 10, τα καλύτερα της εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Για πες μου, κίνηση έχουμε.
0: Τι κίνηση να έχει, μωρέ Κατερίνα, 7:25. Δεν έχουν ανοίξει ούτε τα σχολεία ακόμα, τίποτα. Είμαστε σε φάση. Κατέβασε καμία κουβερτούλα πικέ, έτσι κανένα
1: σεφανάκι. Α, εσύ νοικοκύρισε.
0: Ρε παιδί μου, έχει πιάσει κρύο τώρα. Δεν είναι να σηκώνεις από το κρεβάτι και εύκολα.
1: Είμαστε κι εμείς που δεν θέλουμε ακόμα να το παραδεχτούμε.
0: Είστε εσείς οι 32-35 Αυγούστου. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει προς το παρόν. Θα σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του Red Morning Show. Καιρός καλύτερο σήμερα. Θα έχουμε συννεφιά στην Αττική, θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας. Βοριάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεγιστή στο κέντρο της Αθήνας
1: 23.
0: Έχει κρύο, Κατερίνα.
1: Έχουμε κατέβει πολύ. Από 36.
0: Έχει κρύο, ναι. Από 36 την προηγούμενη εβδομάδα και 35 πέσαμε στους 23. Την ακούς τη φωνούλα, έχει χαλάσει ήδη. Προσέξτε, μην μπουντιάσετε, μην κρυώσετε. Τι έλεγε η μάνα μου, μην μπουντιάσεις, παιδί μου.
1: Εμείς ζακετούλα να πάρεις. Εμείς τα λέμε, αλλά τελικά εμείς δεν τα ακούμε. Θέλω να σε ρωτήσω, τα κηλικία εν τέλει κάνουν αυτές τις αλλαγές τώρα που είπες για τα σχολεία που ξεκίνησαν?
0: Φυσικά, Κατερίνα. Το κηλικείο, μου έλεγε ο Μίλτος ο γιος μου, έχει ταμπέλα μπροστά.
1: Κοινόα και αβοκάντο.
0: Ακριβώς. Κοινό και αβοκάντο. Μεταξύ μας τώρα θα σου πω ότι ήρθε η μαθητική κοινότητα σε μια συνεννόηση με το κηλικείο ότι κάτσε να φτάσουμε στις γιορτές και λίγο θα το χαλαρώσουμε το σύστημα.
1: Καταλαβαίνεις
0: πώς γίνονται αυτά. Dream On στο Red 96,3. Ερχόμαστε με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: 7 και 33. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show της Τετάρτης στον Red 96,3. Πανέτοιμοι για τις ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας. Δεν ξεκινάμε χωρίς αυτές.
1: Ο κριός σήμερα πρέπει να μιλήσει με τη σχέση του. Θέλει συζήτηση πριν. Μην τον αποφεύγεις τον άνθρωπο. Σε παρακαλώ πολύ. Βέβαια. Η Ταύρη, νέα εποχή, σε βάζει σε ρυθμό καθημερινότητας. Πρέπει να φτιάξεις το πρόγραμμά σου.
0: Θα το φτιάξεις, Κατερίνα μου.
1: Πρέπει, αφήστε τα. Ενώ ο Δίδυμος ανοίγει ο δημιουργικός κύκλος. Ό,τι έγραφε στο σιρτάρι, το βγάζεις έξω και το κάνεις. Πάμε. Mm-hmm. Οι καρκίνοι, το σπίτι και οι δικοί τους μπαίνουν στο επίκεντρο για τις επόμενες εβδομάδες. Ξεκινά από σήμερα με ένα τηλεφώνημα και οι λέοντες, μήνας επικοινωνίας. Τα λόγια σου έχουν βάρος.
0: Άντε να δούμε, ρε παιδιά, πολύ βάρος. Μόνο τα λόγια μου δεν έχουν βάρος.
1: Έχεις ο υπόλοιπος. Ο Παρθένος, έκλεισε η εποχή των εκκρεμωτήτων. Ανοίγει ο κύκλος των οικονομικών. Καλή μέρα για να βάλεις τάξη επιτέλους σε αυτά τα πολύ παθά οικονομικά που έχεις. Ο Ζυγός, ξεκινάει ο γενέθλιος μήνας τους. Κάτι που περιμένουν μήνες αρχίζει επιτέλους να κινείται. Σκορπιέ, περίοδος εσωστρέφειας πριν τη δική σου εποχή. Όταν λέμε δική του εποχή σε κάθε ζώδιο, εννοούμε τα γενέθλιά τους. Ναι, ναι. Μην πιέζεσαι να αποφασίζεις από τώρα. Σιγά σιγά, παιδί μου.
0: Όλα, ναι.
1: Και αύριο. Οι τοξότες, παρέες και δίκτυα ανοίγουν πόρτες. Δέξου την πρόκληση και την πρόσκληση. Αυτό που σκεφτόσουν να αρνηθείς, όχι, να το κάνεις. Εγώ, κύριε, η καριέρα μπαίνει στο προσκήνιο. Οι επόμενες 4 εβδομάδες μετράνε. Γι' αυτό κάνε ό,τι μπορείς. Να εμφανίζεσαι όπως σε καλούν να εμφανίζεσαι. Υδροχόε, κάτι από μακριά σε καλεί. Είναι ένα ταξίδι, είναι οι σπουδές, είναι κάποιοι άνθρωποι σου που μένουν σε άλλη χώρα, επαρχία. Για ρίξε μια ματιά, αν χρειάζεται κάποιο κάτι. Έχουμε τελώς τους ηχθείες, βαθιές κουβέντες και ξεκαθαρίσματα. Ό,τι κρατούσες μέσα σου βρίσκει έναν τρόπο να υποθεί. Γενικά είμαστε σε mood ξεκαθαρίσεων. Ναι, τι άλλο.
0: Είμαστε σε μια αναμπουμπούλα όλα τα ζώδια σήμερα.
1: Ναι, δίνουμε λίγο για να σπρώξουμε να πάμε μπρος τον Οκτώβριο. Εκεί θα έχουμε άλλα γεγονότα.
0: Πολύ ωραία. Τάπη Κατερίνα, κανονίστε την πορεία σας. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Η Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου, δεν αργεί. Θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο ημέρη. Θα σας τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, ACDC.

0: 7 και 43, καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα Τετάρτη. Στα μέσα της εβδομάδας, ναι. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβριος, έρχεται ο Οκτώβριος και την Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Παιδιά, η Μέρη βάζει χρήμα μέσα, 10.502 ευρώ σας περιμένουν.
1: Για κάποιους η αρχή του Οκτώβρη θα τον βρει πάρα πάρα πολύ χαρούμενο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, διεκδικείτε 10.502 ευρώ μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στις 4. Στέλνετε SMS WIN στο 19600. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω 18, όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, WIN στο 19600 μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή στις 4, με 10.502 ευρώ. Κατερίνα μου, ξεκινάει αλλιώς ο μήνας.
1: Αυτό, άλλος αέρας.
0: Άλλος αέρας, μπαίνει χρήμα πολύ στο σπίτι.
1: Μπορείς
0: για τις γιορτές να αρχίσεις να προγραμματίζεις και ένα ταξιδάκι. Θέλουμε λάστιχα στο αμάξι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Σου λέω τώρα τα δικά μου τα έξοδα.
1: Λάστιχα. Εκεί πόσο κοστίζουν τα δικά σου λάστιχα?
0: Γύρω στα 400 ευρώ, 500 εκεί.
1: Δεν μπορείς να αλλάξεις τα δύο τώρα και τα δύο μετά?
0: Κατερίνα μου.
1: Σε γραμμάτια.
0: Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σου, ας τα δύο και τα τέσσερα, γιατί θα λες όλα μία τετράδα λάστιχα. Τι
1: δίκιο
0: θα
1: έχεις.
0: Λοιπόν, Evanescence στο Red 96,3. Καλή επιτυχία, Red 96,3, Red Morning Show.

0: Πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Τη φάγαμε τη βροχούλα χτες, δεν την γλιτώσαμε. Λερώθηκε τα αμάξι, λερώθηκαν τα μπαλκόνια. Χάλια η ζωή μου.
1: Έδωσε για αρκετή ώρα τη βροχούλα χθες και ανησυχώ πραγματικά και τα άτομα που βρίσκονται εκτός, που είναι στον δρόμο, που κυκλοφορούν. Και
0: να μην παραγγέλνετε φαγητό το μεσημέρι.
1: Όχι,
0: με τέτοιες συνθήκες.
1: Με delivery δεν το συζητώ.
0: Ωραία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνίων παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Espresso. Η αγαπημένη σου Espresso Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Εννοείται έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούργιο στο Κολωνάκι, Nespresso on the go, για να πάρεις τον αγαπημένο σου καφέ ζεστό ή κρύο και να τον απολαύσεις κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Nespresso, what else?
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, και φυσικά να ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθεια. Μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγήκε meeting. Βγήκε συνεργείο. Βγήκε εθερικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στον ΟΗΕ. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Γιουβέντους για την ασέβεια των οπαδών της στο ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ματσόλα. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

0: Τις 8. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα. Είναι το Red Morning Show. Τετάρτη πρωί, 23 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Στον Red 96,3. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 23 του μήνα.
1: Για ενημέρωσε με.
0: 1821, η Τρίπολιτσα, η Τρίπολη, πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Κολοκοτρώνης, δεν παίζεις, φίλε.
0: 1863, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
1: Για να τα πάρουμε, βεβαίως.
0: 1999, ήσουν πολύ μικρή τώρα, δεν τα θυμάσαι αυτά. Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθήνα, που θα οδηγήσει στο γνωστό σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες. Έχασε ο Κοσμάκης τα λεφτά του.
1: Όχι μόνο αυτό. Οι μισοί μπήκαν με καρδιά μέσα. Δεν μπορούσαν να δουλέψουν τα νοσοκομεία.
0: Ο Mozilla έχει γενέθλια σήμερα. Firefox Mozilla έκανε πρεμιέρα το 2002, σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν με χαλάει σαν προγραμματάκι. Θεωρείται από τα πιο ασφαλή.
0: Βεβαίως. Γεννήσεις. 1949. Κώστας Τουρνάς, Bruce Springsteen.
1: Ωραίος, και Bruce Springsteen, ωραίοι. Θέλουμε και στον Τουρνά, βέβαια.
0: Η Δίδο Σωτηρίου έφυγε σαν σήμερα το 2004, Ελληνίδα συγγραφέας. Αφού είπες για Bruce Springsteen, δεν θα σου χαλάσω εγώ το χατήρι, τα ξέρεις αυτά. Ερχόμαστε σε λίγο στο Red Morning Show για να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντε.

0: Bon Jovi, πάμε για τις 8 και 4. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γιώργο, με το χέρι στην καρδιά ρουχαλίζεις.
0: Όχι, μόνο όταν είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δηλαδή ποτέ.
1: Λοιπόν, άμα είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, καβάκα, ποτέ εννοείται να διώξεις το διπλανή σου από το κρεβάτι, ναι, γιατί τις επηρεάζεις πάρα πολύ τη μνήμη.
0: Α, με αυτό το ροχαλιτό.
1: Είναι. Το ροχαλιτό επηρεάζει τη μνήμη του συγκοιμούμενου σου. Mm-hmm. Και λένε οι ειδικοί ότι επηρεάζει αυτό που κοιμάται δίπλα σου η μνήμη και τη συγκέντρωσή του. Πώς γίνεται αυτό? Κάθε φορά που ξυπνάς, ο ύπνος σου κόβεται. Άμα κόβεται, κόβεται, τι θα μείνει? Λειψό ύπνο, λειψή μνήμη, δεν τα θυμάμαι τίποτα, γράκος είμαι.
0: Τα σύγχρονα ζευγάρια πριν μία εικοσαετία κοιμόντουσαν σε διαφορετικά κρεβάτια.
1: Γιατί?
0: Πριν
1: μία
0: δεκαετία άρχισαν να κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια.
1: Εγώ ξέρω
0: ότι
1: κοιμούνται μαζί.
0: Κοιμούνται σε διαφορετικά σπίτια, ρε Κατερίνα, για όνομα του Θεού. Εγώ θα στα πω αυτά. Εσύ είσαι σύγχρονη γυναίκα, τα ξέρεις.
1: Από το να πάθουμε Αλτσχάιμερ, μη σου πω να κοιμόμαστε και σε διαφορετικές πόλεις. Ούτε να σε βλέπω δεν θέλω.
0: Έρχεται το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση, τον καιρό και ανοίγουμε τις πύλες. Όχι, ποιες πύλες. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
1: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα. Red Morning Show.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Πάμε για τις 8 και 25. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας, 23 Σεπτεμβρίου. Τον φάγαμε το μήνα. Κατερίνα μου, να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Έχουμε πολλή κίνηση.
0: Αρχίζει και τσιμπάει το πράγμα. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου, τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η άνοδος της Αλεξάνδρας, κάθοδος Μεσογείων και Κηφισίας. Η Κατεχάκη ζορίζεται στο ρεύμα από Ηλιούπολη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα τουλάχιστον αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, άμα είναι διαχειρίσιμα και δεν αρχίζουμε τώρα να βγάζουμε χέρια, πόδια, ξέρεις, τα φανάρια που γίνεται ένα ρίγκο δρόμος, κάτι γίνεται.
0: Έχει γεμίσει ο τόπος κάμερες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το νου σου, κακομοίρα μου, εσύ που είσαι με τα κινητά όλη τη μέρα στα μάξι και ανεβάζει story όλο το 24ωρο, πρέπει να γράφουν, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να γράφουν αυτές οι κάμερες.
1: Οι κάμερες δεν ξέρω αν γράφουν, αλλά ξέρω σίγουρα ότι παίρνεις πρόστιμο ακόμα και αν έχεις το κινητό σταματημένο σε φανάρι.
0: Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Ας το κινητό στην άκρη. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός στην Αττική. Περίοδοι συννεφιάς, περίοδοι ηλιοφάνειας, βοριάδες στα 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία όμως χαμηλά, 23 βαθμοί Κελσίου. Το μπουφανάκι το σηκώνει, παιδιά, μέχρι τις 12, μία το μεσημέρι οπωσδήποτε.
1: Εννοείται, γιατί δεν θέλουμε τώρα τα κρυολογήματα, τα οποία δυστυχώς κρατάνε και μια εβδομάδα από το ξαφνικό.
0: Άστα να πάμε. Red World Tour, ανοίγουμε συμμετοχές.
1: Θα δεις τους Πλασίπα από κοντά και στο Cardiff της Αγγλίας, παρακαλώ πολύ, με ένα αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ και 4 ημέρες. Αυτό σημαίνει η Red World Tour, γι' αυτό δήλωσε συμμετοχή τώρα. Μπες στο redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Πήραμε τηλέφωνο την Αντωνία, είναι μία από τις συμμετέχουσες στο Red World Tour. Την πήρα λίγο από τα μούτρα, για ακούστε.
2: Παρακαλώ.
0: Αντωνία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά, εσύ?
0: Σου τηλεφωνούμε για το εξής. Έχεις λάβει μέρος στην κλήρωση για το Red World Tour, για τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Αγαπημένο σου συγκρότημα?
2: Από τα αγαπημένα τους έχω ξαναδεί.
0: Α, πού?
1: Πού?
2: Στην Ελλάδα.
0: Λυκαβητό.
2: Την προηγούμενη. Α. Γιατί δεν ήμουν Αθήνα όταν είχα έρθει πάλι στο Λυκαβητό.
0: Μάλιστα. Αντωνία, αν κερδίσεις, πού το ευχόμαστε, ποιον θα πάρεις μαζί σου?
2: Θα πάρω την κολλητή μου που δεν τη έχει δει.
0: Α, πώς τη λένε την κολλητή?
2: Στέλλα.
1: Τη Στέλλα. Αντωνία και Στέλλα.
0: Η Αντωνία θα πάρει τη Στέλλα να πάνε.
1: Γιατί όχι?
0: Και τι δώρο θα μας φέρεις τώρα? Να πάμε στο ψητό.
1: Άκου τι λέει.
2: Πέρα από το μαγνητάκι που εννοείται ότι θα φέρω.
0: Μαγνητάκι. Αυτά τα μαγνητάκια έχουν γεμίσει το ψυγείο μου. Όλο μαγνητάκια δέχομαι.
1: Γιατί, μια χαρά. Αντωνία, ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι, τον Πλασίμπο?
2: Κοίτα, δεν ταιριάζει με την εποχή, αλλά θα πω το English Morning.
1: Μας αρέσεις, μπράβο, μας είσαι επί του ποιοτικού.
0: Αντωνία, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Να είσαι ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά. Καλή Αντωνία, αλλά αυτή η μάστιγα με τα μαγνητάκια πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο,
1: κάποιο άλλο
0: δωράκι από το εξωτερικό να δίνουμε ένα στον άλλο.
1: Να σου πω, βέβαια με το μαγνητάκι, μόλις κλείνεις την πόρτα, αρχίζει και γίνεται ένα σεισμός. Πέφτουν τα πάντα. Δίκιο έχεις αυτό.
0: Είχε βγει και μια έρευνα ότι τα μαγνητάκια χαλάνε το ψυγείο, τη λειτουργία του ψυγείου. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά την είχα διαβάσει κάποια στιγμή.
1: Εμείς το μόνο μαγνητάκι που χρειαζόμαστε στο ψυγείο είναι να το κλείσει καλά-καλά, να μην το ανοίγουμε 3 ώρα.
0: Να το σφραγίσει. Τρέχουν τα 15 λεπτά. redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour. Καλή επιτυχία!

0: Σκόρπιον σε 9 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα από την Κατερίνα και το Γιώργο, μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ Botox.
1: Ακριβώς έτσι. Εχθές, Γιώργο, βγήκε ένα δημοσίευμα ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του Botox και ότι είμαστε οι πρώτοι σε ενέσιμα και ελληνικά και όλα τα σουρταφέρτα.
0: Δεν είμαι αρνητικός, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτές οι πρωτιές τώρα κάπου με προβληματίζουν.
1: Πρόσεξε.
0: Βραγή δεν έχει ο ποπός μας.
1: Είναι αλήθεια αυτό ακριβώς όπως το λες. Αλλά εμείς κάτσαμε και το ψάξαμε, κάναμε το ρεπορτάζ μας και εν τέλει είμαστε οι δέκατοι στον κόσμο. Παιδιά, ηρεμήστε, πήγατε να μας φορέσετε φερέτζε. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Ωραία, για λέγε.
1: Τα ψάξαμε πολύ καλύτερα. Είμαστε οι δέκατοι και πρώτη απόλυση. Πρώτα απ' όλα είναι η ΗΠΑ. Εντάξει, κι άλλο όγκο, έτσι.
0: Ναι, είναι ο πληθυσμός μεγάλος.
1: Και η Βραζιλία. Εμείς για την Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ πάνω. Οπότε, όποιος μιλάει για φυσικό αποτέλεσμα και είμαστε τώρα εδώ στο μισό εκατομμύριο και πλέον σε ένα χρόνο που μποτοξάριζεται, ας μην βγάλει τη σκούφια σου και βάραμε είναι η φάση.
0: Θέλω να ακούσω καμία νικήτρια ή και κανένα νικητή. Και άντρες δεν κάνουν μποτοξ.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι πλέον και οι άντρες συμμετέχουν.
0: Θέλω να ακούσω καμία νικήτρια ή κανένα νικητή του χρηματοκιβωτίου και να μην έχει τα τετριμένα, ρε παιδί μου. Θα πάρω αμάξι, θα πάω ταξί. Θα πάω να κάνω μπότοξ.
1: Θα κάνω μπότοξ, θα
0: κάνω και δύο πλαστικές. Θα κάνω, ναι,
1: αμέ. Και θα πάω να κάνω, θα ανεβάσω το story στο πρώην μου και θα λέω, κοίταξε τι έχασε.
0: Βεβαίως.
1: Τέτοια θέλουμε εμείς.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έρχεται το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS. Win στο 19.600. Κόστο, συνολικό κόστο ανά SMS 1 ευρώ και 30. Συμμετοχή άνω των 18, όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114, win στο 19600, καλή επιτυχία. Θα κρίνετε εσείς τι θα κάνετε τα 10.502 ευρώ. Εμείς καμιά ιδέα ρίχνουμε. Σούπερ Τραμπ, σιγά εμείς μην μείνουμε έξω από τη μαζονακιάδα, έτσι δεν μου την είπες.
1: Έχουμε εσωτερικό ρεπορτάζ και πολλές πληροφορίες.
0: Ερχόμαστε αμέσως.

0: Survivor, 9 παρατέταρτο. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3 καθημερινά 6 με 10. Στο Red Morning Show έχεις ρεπορτάζ από τον Κορυδαλό, ρεπορτάζ Μαζονακιάδας.
1: Η κυρία μας η αγαπημένη, το λέω φυσικά ειρωνικά.
0: Γιατρός.
1: Η γιατρός, βέβαια. Καταρχάς να σου πω ότι οι καταθέσεις τους δεν συμφώνουν. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
0: Καλά,
1: έτσι?
0: Τώρα στην αναμπουμπούλα, άντε να βγάλεις άκρη.
1: Ωραία, στον Κορυδαλό που είναι και κρατείται η γιατρός. Εν πάση περιπτώσει, σε πολλά εισαγωγικά, ζήτησε, λέει, βιολογικό καθαρισμό στο κελί της, γιατί πριν ήταν η Μουρτζούκου και να μην της το έχει, έτσι, δεν της το άφησε.
0: Χρυσό μου, εννοείται, έτσι θα μπούμε στο κελί.
1: Ναι, ναι, δεν της το άφησε περιποιημένο. Τέτοια προσωπικότητα δεν. Τι να πω τώρα, εξοργίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και τι σκάει συνεργείο τώρα στον Κορυδαλό. Φαντάζομαι, αν πληρώσεις, οτιδήποτε μπορεί να. Από σήμερα θα έχουν τηλεόραση και ραδιόφωνο, θα σ' ακούει ο γιατρός και η γιατρέσα.
1: Για να με ακούνε, γιατί θα τους τα έχω πολλά. Δεν μπορώ και να εκφραστώ κανονικά στο ραδιόφωνο. Μη σου πω ότι θα είναι η τελευταία μου εμφάνιση τα πόλα.
0: Cranberries, Zombie, Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 9. Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μέχρι τις 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Η αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Και φυσικά έχει και πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούργιο στο Κολωνάκι. Nespresso on the go, για να παίρνεις μαζί σου τον αγαπημένο σου καφέ, ζεστό ή κρύο, και να τον απολαμβάνεις κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Nespresso, what else?
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, το Red Morning Show συνεχίζεται. Ερχόμαστε να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινείται ο αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου 2027. Ο Σκαλόνι αναμένεται να μείνει στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής έως το 2030. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
6: It's Red, it's Red, it rocks.
7: Red 96,3.

0: Zeppelin λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 23. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show στον Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα.
1: Για ενημέρωσε
0: με. Εκτός από τη Μαζό, πώς το είπες.
1: Μαζονακιάδα. Μαζονακιάδα. Τώρα μείνεις. Εμείς μας αγαπούσαμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στον ΟΗΕ. Κανονίστε την πορεία σας. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο τη βενζίνη εκεί πάνω. Έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι όλα χάλια. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν λίγο, καθώς επανεκκινεί το αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Να δούμε.
1: Τι περιμένανε, είχε φτάσει στα 2 ευρώ. Τόσο καιρό είχαμε τον αγωγό και τον είχαμε κλειστό κι εσύ.
0: Όχι, ρε, χτυπήθηκε ο αγωγός και είχε κλείσει.
1: Α, εντάξει. Λάθος το ξέρω.
0: Δεν με παρακολουθείς. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Αν έχεις κανένα ακίνητο να μεταβιβάσεις.
1: Να σου μεταβιβάσω, βρακή δεν έχουμε.
0: Στη Νέα Υόρκη είναι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ως την Πέμπτη, ως αύριο, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Να έχετε το νου σας λόγω εργασιών. Αλλάζουν εκεί τις γραμμές, κάπως το εξυγχρονίζουν το μετρό, γιατί έχει παλιώσει κιόλας.
1: Είδα σε ένα σταθμό ότι βάζουν και μπρέι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους. Νέος χάρτης ορίστε στο μετρό Συντάγματος για άτομα με οπτική αναπηρία.
0: Μ'
1: αρέσει πάρα πολύ.
0: Οκ, μαζί σου, εννοείται. Αυτά έχει λίγο πολύ επικαιρότητα. Έκανα μια βόλτα έξω.
1: Μιλάμε έξω τώρα πού?
0: Έξω στη Φραγκοκλησιά για 10 δευτερόλεπτα.
1: Τι
0: έχει
1: έκανες?
0: Κρύο.
1: Έχει κρύο, προσέξτε, βάλτε ένα μπουφανάκι.
0: Έχει πολύ κρύο, πέφτανε και κάτι έτσι ψυχάλες, αλλά δεν θα βρέξει, λέει η Έμι. Τέλος πάντων.
1: Λονδίνο γίναμε και με τα ενίκια.
0: Βάλτε μπουφανάκι γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ερχόμαστε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.

0: Good Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε ρεπορτάζ διαβατηρίων.
1: Πάμε στο TikTok, όπου η νέα τάση είναι να τυλίγουν τα διαβατήριά τους σε αλουμινόχαρτο, σε παρακαλώ πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι φοβούνται ότι θα τους πάρουν τα δεδομένα τα προσωπικά μέσω των τσιπακίων, όλα τα νέα διαβατήρια, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2006 έχουν τσιπάκι. Βρίσκεται πάνω αριστερά, έτσι. Έχεις τα ουσιαστικά, αφορά την φωτογραφία σου, δηλαδή αποθηκεύονται τα βιομετρικά σου στοιχεία εκεί. Και φοβάται κάποιος ότι μπορεί να στο πάρει από το 2006 που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πεις, έχει λήξει, αλλά έχει αλλάξει 50 φορές. Έτσι λοιπόν σου λέει το TikTok, αφού είναι ο γιατρός, ο συμβουλάτορας, ο φίλος, ο κολλητός. Νομίζω ότι πλέον λέμε περισσότερες κουβέντες στο TikTok παρά στους φίλους μας. Έτσι,
0: ωραία, σκάω εγώ, ρε Κατερίνα, στο αεροδρόμιο με τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο το διαβατήριο. Καταρχήν θα γίνω περίγελος.
1: Και κάθεσαι τώρα που στον έλεγχο θες να εκτοξευτείς, βιάζεσαι, μην χάσεις την πτήση.
0: Βιάζεσαι και ξετυλίγεσαι.
1: Λίγεις τώρα το ψητό με τις πατάτες και δεν σε παίρνουνε με τις χαιρετούρες, ξέρεις, τις ανοιχτές από πίσω.
0: Εμείς θα σας δώσουμε ταξιδάρα για δύο άτομα να πάτε να δείτε τους πλασίμπο.
1: Εκεί μη φοβάστε, όλα θα είναι πάρα πολύ ασφαλή.
0: Μου πάει κανείς με τυλιγμένο διαβατήριο.
1: Όχι, θέλουμε κανονικά φάτσα, φορά όλα. Έτσι. Μην κρύβεσαι, δεν κρυπτών χρυσό μου. Πας, είναι τώρα το Red World Tour το οποίο τρέχει. Θα δεις τους πλασίμπο από κοντά στο Cardiff της Ουαλίας. Το έκανα λίγο πιο δίπλα εγώ, έτσι το πήγα στην Αγγλία.
0: Ναι,
1: δεν συμβαίνουν και αυτά. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και όλα αυτά τα υπέροχα θα συμβούν αν δώσεις τη συμμετοχή σου στο site του redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά. redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Ακούστε τι μας είπε μία συμμετέχουσα νωρίτερα. Η Αντωνία θα πάρει, λέει, μαζί τη φίλη της, τη Στέλλα, αν κερδίσει.
2: Παρακαλώ.
0: Αντωνία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά, εσύ?
0: Σου τηλεφωνούμε για το εξής. Έχεις λάβει μέρος στην κλήρωση για το Red World Tour για τους πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Αγαπημένο σου συγκρότημα?
2: Από τα αγαπημένα τους έχω ξαναδεί.
0: Α, πού?
2: Στην Ελλάδα.
0: Λυκαβητό.
2: Την προηγούμενη. Α. Γιατί δεν ήμουν Αθήνα όταν είχαν έρθει πάλι στο Λυκαβητό.
0: Μάλιστα. Αντωνία, αν κερδίσεις, πού το ευχόμαστε, ποιον θα πάρεις μαζί σου?
2: Θα πάρω την κολλητή μου που δεν τη έχει δει.
0: Α, πώς τη λένε την κολλητή?
2: Στέλλα.
1: Τη Στέλλα. Αντωνία και Στέλλα.
0: Η Αντωνία θα πάρει τη Στέλλα να πάνε.
1: Γιατί όχι?
0: Και τι δώρο θα μας φέρεις τώρα? Να πάμε στο ψητό.
1: Άκου τι λέει.
2: Πέρα από το μαγνητάκι που εννοείται ότι θα φέρω.
0: Μαγνητάκι. Αυτά τα μαγνητάκια έχουν γεμίσει το ψυγείο μου. Όλο μαγνητάκια δέχομαι.
1: Γιατί, μια χαρά. Αντωνία, ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι, τον πλασίμπο?
2: Κοίτα, δεν ταιριάζει με την εποχή, αλλά θα πω το English Morning.
1: Μας αρέσεις, μπράβο, μας αρέσει. Είσαι του ποιοτικού.
0: Αντωνία, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Να είσαι ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Τρέχουν τα 15 λεπτά. redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έρχεται, Κατερίνα μου, και το χρηματοκιβώτιο την άλλη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Μας έχεις χρυσώσει, παιδί μου.
0: 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε με την κίνηση real time. Αυτή την ώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, αλλά... άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502
4: WIND στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptop για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Evanescence κοντά στις 9.30. Καλημέρα από το Red Morning Show. Τετάρτη πρωί με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Θα μου στείλεις τώρα να αρχίσω να νευριάζω πολύ, ε.
0: Τα σοβαρότερα κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα το πρωί δεν αφορούν το Λεκανοπέδιο, αλλά την περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων που συνέβη μετά τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας στο ρεύμα προς Αθήνα.
1: Δεν με ξεκινάς καλά.
0: Δεν σε ξεκινά. Ως αποτέλεσμα είναι να κινητοποιηθούν όλοι οι δρόμοι που οδηγούν από τη Χαλκίδα προς τη Νέα Γέφυρα. Στο Λεκανοπέδιο τώρα. Mm-hmm. Και έχουμε και φίλους στη Χαλκίδα. Στο Λεκανοπέδιο τώρα. Ο δυσκολότερος δρόμος είναι και σήμερα ο Κύφισος, καθώς είναι ακινητοποιημένος και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ίδια εικόνα επικρατεί και στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και λόγω καραμπόλας τεσσάρων αυτοκινήτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα έχουμε προβλήματα στην κάθοδο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά και στη Βάρη Σκοροπίου, από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Παιδιά!
1: Τι παιδιά, δεν έχει παιδιά.
0: Υπομονή.
1: Όταν είναι κάποιος σταματημένος στην κίνηση μία ώρα.
0: Δεν έχει
1: μπορεί...
0: παιδιά, ναι.
1: Όχι, έχει παιδιά, γιατί πάει να τα ταΐσει, αλλά δεν μπορείς να είσαι καλά. Τα νεύρα σου έχουν βαρέσει παλαμάκια.
0: Αν εντοπίσετε και αλλού προβλήματα, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Σε λίγο έχουμε εξομολογήσεις. Προς το παρόν, η Queen Stone Red 96,3.

0: 96,3 Red Morning Show, Τετάρτη πρωί με ψυχρούλα στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Έχει πέσει, παιδιά, η θερμοκρασία τώρα. Είμαστε για μπουφανάκια κανονικότατα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν στο σπίτι έχετε βάλει τους αφιγραντήρες, έχετε κατεβάσει καμιά πικέ κουβερτούλα. Ξεκινάμε σιγά σιγά, πέφτει και η θερμοκρασία του σπιτιού.
1: Αφιγραντήρα βάζεις μόνο το χειμώνα ή και το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι τι υγρασία μπορεί να έχει το σπίτι μέσα?
1: Σωστά λες. Μέσα να ρωτάω τον οικοκύρη.
0: Ναι, τον οικοκύρη. Λοιπόν, έρχεται το χρηματοκιβώτιο. Σας θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου δίνονται 10.502 ευρώ. Συμμετέχετε μέσω SMS WIN στο 19.600. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Το συνολικό κόστος. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. WIN στο 19600. Καλή επιτυχία την άλλη Παρασκευή. Έχουμε στις 4 το απόγευμα επιτέλους τη μέρη.
1: Η αγωνία κορυφώνεται.
0: Με γεμάτο πάλι το χρηματοκιβώτιο και σίγουρο νικητή η νικητρία.
1: Σίγουρο, ναι, με.
0: Ωραία. Πάμε στις εξομολογήσεις. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber της εκπομπής. Η Κατερίνα κάνει ένα μάζεμα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Φίλοι μας, εξομολογείτε, για να δούμε, Άγια ή Αμαρτωλή.
0: Για λέγε, τι έκανε.
1: Έχω φάει φαγητό του συναδέλφου από το ψυγείο 2 φορές και συμμετείχα και σε έρευνα για να βρούνε το δράστη.
0: Όχι, αμαρτωλή.
1: Όπα, είναι αμαρτωλή.
0: Αμαρτωλή, γιατί μου έχουν φάει πάρα πολλές φορές το φαγητό.
1: Τι φαγητό είχες εσύ εδώ?
0: Ό,τι και να είναι. Μου έχουν φάει το φαγητό και δεν έχω ανακαλύψει ποιος.
1: Θα πας και εσύ σε... Δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν. Καλά και εσύ κάτι νέο που γιατρός δεν με αφορά καθόλου. Αλλά να σου πω κάτι. Όχι, Άγια, από μένα, γιατί όταν σε κόβει η λόρδα και δεν έχεις προετοιμαστεί καταλήλως, τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου.
0: Όταν σε κόβει η λόρδα, να προνοήσεις τα περάκια από το σπίτι.
1: Όταν
0: να πεταχτείς.
1: Να προλάβω, με έχετε εδώ πέρα όλη μέρα ήλωτα.
0: Να πεταχτείς απέναντι, να πάρεις κάτι πρόχειρο να φας.
1: Δεν
0: θα φας το δικό μου το φαγητό.
1: Όχι, θα φάω το δικό σου το φαγητό, να φέρεις και μια μέρα παραπάνω.
0: Εξομολογήσεις έρχονται στο Viber όλο το 24ωρο, 6989-63-963. Τις ρίχνουμε στον αέρα, τις περιμένουμε, είτε γραπτές είτε ηχητικές, έτσι.
1: Ναι.
0: Μόνο Phonics στο Red 96,3. Σε λίγο ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Χειμωνιάτικο φθινοπορεινό.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the coast.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Defense Mode κοντά στις 10 παρατέταρτο στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Μιας και χειμώνιασε, Κατερίνα μου, οι πιο δημοφιλείς και hot χώροι που επιλέγουν τα ζευγάρια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που συνδυάζουν τη ζεστασιά, την ιδιωτικότητα και την αλλαγή παραστάσεων για να ανανεώσουν την ερωτική του ζωή.
1: Τι μου θύμισες, για δώσε.
0: Boutique και design ξενοδοχεία. Σαλέ με τζάκι στο βουνό, ξενοδοχεία με ιδιωτικό τζακούζι ή σπα.
1: Εντάξει, συνηθισμένο, αναμενόμενο είναι αυτό.
0: Αυτά είναι τα εκτός σπιτιού.
1: Τα σουσάκια είναι αυτά.
0: Εναλλακτικοί χώροι μέσα στο σπίτι. Μπροστά στο σπίτι. Τζάκι, στον καναπέ ή στο ντουζ με ζεστό νερό.
1: Τι λες, καλέ. Δεν θέλω. Καταρχάς, ποιος έχει τζάκι. Εδώ πληρώνουμε
0: ένα.
1: Ορίστε, θα νοικιάσουμε το σπίτι σου. Για τις βρωμοδουλειές μας, να τα μαζεύεις κιόλας.
0: Για τους πιο τολμηρούς το χειμώνα, πολυτελές κάμπινγκ, δηλαδή θερμενόμενη θόλη, ή πολυτελείς σκηνές στη φύση, όπου μπορείτε να βλέπετε τα αστέρια ή το χιόνι μέσα από τη ζεστασιά ενός king size κρεβατιού.
1: Και άμα με δαγκώσεις καμιά αρκούδα εκεί,
0: είναι για αρκούδες, ρε παιδί μου.
1: Στα λαγκάδια, τι θα πρέπει να ξενιτευτώ, δηλαδή, για να δω χαρά.
0: Εντάξει, κάτι πιο λαϊκό, κάτι πιο δικό σου, το αυτοκίνητο με θολωμένα τζάμια. Αν και απαιτεί καλή θέρμανση, παραμένει μια διαχρονική αυθόρμητη επιλογή για την αίσθηση του απαγορευμένου και της περιπέτειας μέσα στο κρύο.
1: Απαγορευμένο και περιπέτεια είναι μόνο αν φοβάσαι μην το μάθει ο άντρας σου.
0: Καλό
1: τώρα,
0: βόλι,
1: ένα
0: παιδιά.
1: Στο αμάξι σιγά.
0: Καλό βόλι, χειμώνια σε βρείτε καινούργια μέρη να το ευχαριστηθείτε. Nirvana στον Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 10 Red Morning Show, Τετάρτη πρωί στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Nespresso. Η αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούργιο στο Κολωνάκι. Nespresso on the go, για να παίρνεις τον αγαπημένο σου καφέ και να τον απολαμβάνεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Nespresso, what else?
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο, μικρό Σάββατο. Αύριο είναι Πέμπτη,
1: μικρό Σάββατο.
0: Στις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Φιλάκια! Red Metal before
2: midnight. Η ενέργεια του heavy metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο Ιβάν Σαβίδης τάχτηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

Καλημέρα, Killers, Somebody Told Me, Πινελόπη Αναστασοπούλου και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, κάθε μία ώρα ανοίγουμε συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό γίνεται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, οπότε αυτό θα γίνει και τώρα. Ανοίγω τις συμμετοχές λοιπόν, έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Μπες λοιπόν από τώρα και για 15 λεπτά στο application του Red 96,3 ή αλλιώς στο redfm.gr. Εκεί θα βρεις μια φόρμα συμμετοχής. Συμπλήρωσέ την. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση και όταν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις και φυσικά θα δεις live τους υπέροχους Placebo. Καλή σου επιτυχία. Και τώρα έρχεται ο Rag & Bone Man με το Human και αμέσως μετά Highway to Hell, ACDC. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Highway to Hell ACDC, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Τα ξημερώματα ξεκίνησε επίσημα το φθινόπωρο, μιας και συνέβη η φθινοπορεινή ησημέρεια που έγινε γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Η μέρα και η νύχτα υποτίθεται, λέει, ότι είναι ίσες. Στην πράξη όμως έχουμε λίγα λεπτά παραπάνω μέρας λόγω της διάθλασης. Και ο καιρός. Στην Αθήνα, δροσερός. Έχουμε πέσει 10 βαθμούς Κελσίου, απίστευτο, από τη Δευτέρα. 12 με 23 λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα και έχουμε μπει για τα καλά επιτέλους στο φθινόπωρο. I don't wanna miss a thing, η Aerosmith αμέσως τώρα, αμέσως μετά Tainted Love Quan. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses και το υπέροχο και πολύ αγαπημένο μας Don't Cry στον αέρα του Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα κυκλοφορεί ένα τραγούδι που είναι εμπνευσμένο από ένα φιλί που συνέβη κάτω από το τείχος του Βερολίνου. Αργότερα μάθαμε ότι ο παραγωγός του David Bowie και η τότε σύντροφός του, που ζούσαν μια έντονη και παράνομη σχέση, ήταν η αφορμή για να γραφτεί το Heroes του David Bowie, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977. Αγαπημένος David Bowie, και πολλές θεωρίες λένε ότι από τη μέρα που έφυγε από αυτόν τον κόσμο τα πράγματα άρχισαν να στραβώνουν λίγο. One way or another, έρχονται οι Blondie αμέσως μετά, οι Red Hot Chili Peppers με το Other Side. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Ας το, ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: μπορεί να μάξει να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
1: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
1: Όχι, Κατερίνα.
0: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στον Red 96,3 η Red Hot Chili Peppers με το Other Side. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα από τη συχνότητα του Red. Έχουμε special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια για το χρηματοκιβώτιο, το ποσό 10.502 ευρώ. Λίγο μετά τις 4 η ώρα, το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσύ διεκδικείς τα 10.502 ευρώ, όπως πάντα στέλνεις το μήνυμά σου Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Είναι 10.502 ευρώ, είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο, σε περιμένουν. Διεκδίκησε τα και καλή σου επιτυχία. Missing, Evanescence και αμέσως μετά η Queen, Another One Bites the Dust. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Queen και το Another One Bites the Dust στον Red 96,3. Είμαι η Πινέλοπε Αναστασοπούλου. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών. Και να πούμε λίγο για τους Metallica που το 2023, όταν κυκλοφόρησαν το 72 Seasons, έφτιαξαν εκδόσεις στη νοηματική για κάθε τραγούδι από αυτό το άλμπουμ και είχαν πει ότι είναι και οι πρώτοι καλλιτέχνες που το έχουν κάνει αυτό. Πολλά μπράβο, τους αγαπάμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Σε λίγες μέρες από τώρα, 1η Οκτωβρίου, ξεκινούν και τις εμφανίσεις τους στο Sphere, στο Las Vegas, και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν και μία extended version της M72 περιοδίας. Νομίζαμε ότι είχε κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αλλά όχι. Ο κόσμος τους ζητάει πάρα πολύ, οπότε θα παίξουν και άλλες 23 ημερομηνίες στο βόρειο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς θα ακούσουμε το The Unforgiven στη συνέχεια. Η Metallica, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red
1: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: Top Influencers σε ρόλο Super Host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου

0: Νάσης Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Φρέτσο. Κρίσιμες συνομιλίες είπα Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινείται ο αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Ο μικρός γιος του Παρασκευά Άτζα έκανε τατουά στο πρόσωπο του πατέρα του. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Φρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Η Cardigans, my favorite game. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 11. Και είναι και η ώρα που ανοίγω ξανά τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour. Cardiff στην Αγγλία θα δεις live τους Placebo. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε μία ώρα, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Αυτό θα κάνω κι εγώ τώρα. Έχεις 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3. Θα βρεις μία φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ και live Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Scorpion, still loving you και αμέσως μετά Maneskin και Begging. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

Η Maneskin και το Begin στον Red 96,3 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη πρωί, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Η System of a Down σίγουρα δεν πρόκειται να βγάλουν άμεσα καινούριο άλμπουμ και έχουν να βγάλουν από το 2005. Παρ' όλα αυτά, περνούν την καλύτερη τους περίοδο, το επιβεβαιώνει και ο τραγουδιστής τους. Έκαναν παντού sold out συναυλίες για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά το 2017, έτσι, με setlist τεράστια, με 30 τραγούδια μέσα. Γιορτάζουν φέτος και τα 25 χρόνια του Toxicity με μια ειδική επανέκδοση. Γενικά, μας έχουν συνηθίσει να μας τυπούν απευθείας το συνέστημα με πάρα πολύ εκρηκτικά κομμάτια. Εμείς θα ακούσουμε μια άλλη τους πλευρά τώρα. Lonely Day από τους υπέροχους System of a Down. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Δυνάμωσε.

0: Best, η Τίνα Τέρνερ στον Red 96,3 σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον Greenpeace Greece και WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μη θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο, να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς λοιπόν ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Στη συνέχεια, Street Spirit έρχονται οι Radiohead. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 11:30.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή ανώτων 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
12: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public. In the night time.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
2: Έρευνα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: The one, the only, Metallica.

0: Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Muddy Waters, Money's Boy. Σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και στις 2 Οκτωβρίου, με το που ξεκινήσει ο μήνας, έχουμε την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο, φυσικά από τη Μέρη Μαργέλη, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μήνα. 10.502 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα. Στείλε το μήνυμά σου Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ. Τελική τιμή. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχές ανώ των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό του χρηματοκιβωτίου είναι 10.502 ευρώ. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη. Καλή σου επιτυχία. Losing My Religion, R.E.M. και Johnny Cash αμέσως μετά. Personal Jesus. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ο μεγάλος Johnny Cash διασκευάζει Depeche Mode Personal Jesus. Red 96,3 σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Greenpeace Greece και η VVF Ελλάς μας λένε διάφορα πολύ ωραία kinda chic. Kinda chic να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος, να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και kinda chic όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Η Greenpeace Greece λοιπόν και η VVF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Στη συνέχεια, The Logical Song, η Supertramp. Αμέσως μετά, Γιάννης Λεουνάκης. Μείνε συντονισμένος γιατί ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Βίγαν ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Try

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΤ 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Σφοδρή επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτη στον πρόεδρο της Λίγκα. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Επιμένει το φθινόπωρο. Επιμένει. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, 8-9 λεπτά μετά τις 12. Θα επιμείνω με τη σειρά μου. Να μπεις τώρα στο application του Red, redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Να διεκδικήσεις Red World Tour με πλασίμπο live στο Cardiff. Για σένα και την παρέα σου όλα πληρωμένα για 4 ημέρες. Θα έχεις και 500 ευρώ. Έχεις 15 λεπτά. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Με Evanescence, Going Under. Yeah.

για όλα αυτά που χρωστάει η μουσική του σήμερα στη μουσική του χθες. Steppenwolf στο Red 96,3, από τους πρώτους που έδειξαν και το δρόμο. Σαν σήμερα, το μακρινό 1977, ο David Bowie θα κυκλοφορήσει το δικό του Heroes. Ήρωες του χθες, ήρωες για πάντα. Carlos, Smooth, μεσημέρι Τετάρτης, να κυλάει στο αίμα σου. In Red.

0: Αγγιλάστε μα σου, είναι Red. Άρα και ποιο θυμάται, του Αυστραλού. Rose Tattoo, αυτά τα άγρια των 70's παιδιά. Ο frontman τους, Gary Angry Anderson, έφυγε στα 79 του. Θυμίζω, από τους Rose Tattoo έφυγε ο τεράστιος drummer Phil Rudd και προσχώρησε στους AC/DC. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3, χορηγός η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο Vodafone.gr. You and I, Scorpions.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Media Tail, συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
17: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
16: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
17: Όχι, Κατερίνα.
16: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
18: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου,
18: είναι Red 96,3.

Χορός. I was made for loving you. Με Kiss στο Red 96,3. Χορός και με παρτενέρ τη Μέρη Μαριέλη. Η Μέρη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κάνει κλήρωση, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Αλλά τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. 10.502 ευρώ μέτρητα. Παίξε και τώρα. Win αποστολή στο 19.600 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω το 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. 10.502 ευρώ μετρητά. Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Back.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Fana Tarif, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρατσό. Κρίσιμες συνομιλίες είπα Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινείται ο αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Η Arsenal επέκτηνε το συμβόλαιο του αρκετά έως το 2029. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Τι να συμβαίνει? What's going on? Στο περιγράφω με τρεις λέξεις. Red World Tour. Τώρα ανοίγω τις γραμμές. Να διεκδικήσεις ταξίδι στο Cardiff και να δεις την αυλιάρα Πλασίμπο. Να μπεις τώρα και τα επόμενα 15 στο app του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωση τη φόρμα. Καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι Τετάρτης και πάλι. Γιάννης Λεουνάκης εδώ με R.E.M. The One I Love. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Ό,τι έχεις, ό,τι ζεις, life my life. Πάρε και 10.502 ευρώ μετρητά. Θα χρειαστούν για ένα καλό ξεκίνημα. Από το χρηματοκιβώτιο, ανοίγει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Red 96,3. Ακόμα και με ένα μήνυμα, οκ, okay, λίγη τύχη. Radioactive, Imagine Dragons. Μεσημέρι Τετάρτης, 20 μετά τη 1. Αγγιλές το αίμα σου, είναι Red.

0: Ο ηθοποιός William Shatner, ο περίφημος Captain Kirk, ο πρώτος του Star Trek, το ξαναρίχνει πάλι στη μουσική. Ανέβηκε στη σκηνή, διασκεύασε Metallica, Ozzy, Motorhead, αποθεώθηκε από τον Bruce Dickinson. Η είδηση που είναι, ο William Shatner είναι 95 χρονών, παρακαλώ. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέσουμε μέχρι τις 3 χορηγός. Vodafone μια στιγμή είναι αρκετή. Η οθόνη του κινητού να σπάσει, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση. Από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Final Countdown, Europe.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
1: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
2: Έρευνα. Red
4: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: Αγκυλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

Για τον κιθαρίστα των Metallica, James Hetfield. Ο θεός του είναι ο Riff Lord. Τόνι Αιόμι τον Black Sabbath και το διαπιστώνεις. Είναι σύμφωνα με τον ίδιο πηγή έμπνευσης του, παίζοντας κιθάρα, γράφοντας μουσική. Έχεις έμπνευση για 10.502 ευρώ μετρητά. Να τη βρεις με ένα μήνυμα, μπορείς να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Win, αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ελληνικής της ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη του διαγωνισμού. Sticks, Boat on the River. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Να μια καλή βόλτα. Με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία το Σαββατοκύριακο. Μια πολύ καλή ευκαιρία για τέλεια βόλτα στην Αθήνα, σε θυσίο μοναστηράκι όπως εσύ αγαπάς. Γιάννης Λέου, να έχεις πάντα στην παρέα σου Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Wake me up before September ends. Green Day βάζω τώρα. Θα μείνεις όμως εδώ στις δύο κάτι. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour. Πλασίμπο live στο Cardiff. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου και στο Cardiff. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η ζωή είναι ταξίδι, ταξίδια εμπειρία. Σου δίνω τα καλύτερα. Red Gold Tour, το νέο σου, με Placebo Live στο Cardiff τον Δεκέμβριο. Ανοίγω τις συμμετοχές, μπαίνεις τώρα για τα επόμενα 15 ή στο site του Red, redfm.gr ή στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου 12-3. Τώρα με Pink, You and Your Hand. Να κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

που πρέπει να κάνουμε όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας. Καλιφόρνια με English Hotel Καλιφόρνια στο Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο John Coltrane, γεννήθηκε ο Ray Charles, γεννήθηκε ο Bruce Springsteen. Give it away, Red Hot Chili Peppers, 18 μετά τις 2. Αχιλλές αίμα σου, είναι Red.

0: 26 μετά τις 2, μεσημέρι Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Ακούς Red 96,3. Μεθαύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Τάι Σιγκάλ έρχεται στο Floyd για μαγικές γκαράζ διαδρομές και όχι μόνο. Θέλεις να είσαι μέσα? Μπες στο Instagram του Red 96,3. Διεκδίκησε προσκλήσεις για σένα και την παρέα σου. Χορηγός είναι η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή. Να σπάσει η οθόνη του κινητού, υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, μια επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Dick Dale and his Dell Tones, Missy Lou, τώρα.
1: Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω. 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεκή.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Γιατί
18: δεν
17: να
18: θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
17: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

2027. Το Oz Fest που δημιουργήθηκε από τον Όζη, τη γυναίκα του Σάρων, επιστρέφει. Που αλλού, Μπέρμιγχαμ, στο γήπεδο της Αστον Βίλα. Τα ονόματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, σίγουρα όμως θα είναι πολύ δυνατά. Δυνατό χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ μετρητά. Τα έχεις Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ανοίγεις το Red 96,3. Συμμετοχή και τώρα. Win αποστολή στο 1960 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δική μας συμμετοχή σε άνοδο 18 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 10.502 ευρώ μετρητά. You give love a bad

0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν βρέθηκε Νέα Υόρκη, παρασημοφόρησε το σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε, το Ρόμπερ Ντενίρο που έπαιξε και ταινιάρης του, Taxi Driver, Goodfellas, παρόν βέβαια στην τελετή, και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Σπασμένη φλέβα είναι η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment. Είναι υποψήφια για Όσκαρ ξένης ταινίας, εκεί θα είναι όλοι. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone.gr. MSG Nightmare παίζει τώρα στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Ανοίγει αμέσως τις γραμμές. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3. Come here, baby.

είναι τρελός ο καιρός. 19 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, χωρίς βροχή αλλά με κρύο. Ρέντε 96,3. Καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour για να βρεθείς εσύ μαζί με παρέα στο live των Placebo, στο Cardiff, στην Ουαλία, να κερδίσεις και 500 κας. Τι κάνεις, μπαίνεις, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και ετοιμάζεις αποσκευές για Cardiff, Ουαλία, Placebo, 500 κας.

όσο και να θέλω δεν αλλάζει πια, φθινόπωρο πια. 15 μετά τις 3 μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς στο Cardiff στην Ουαλία, στο live των Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στην Άννα, στον Άφη.

0: Και θυμάμαι εκείνη τη βραδιά, Λένι Κράβιτς στο Άγκα, με εντυπωσίασε ευχάριστα. Red 96,3 Fly Away, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Και χρηματοκιβώτιο, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, παίζεις για 10.502 ευρώ. Δεν θα σου πω ετοιμάσου, θα σου πω δήλωσε τώρα συμμετοχή. Πάρα τα εσύ την Guns N' Roses. Αγγελάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 202 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose, Slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Όπου είσαι, σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά, Red κομματάρες παντού συνεχώς δυνατά. Όπου κι αν είσαι, στέλνεις και win στο 19600, δηλώνεις έτσι συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, όρου διαγωνισμού frontstage.gr, χαίρετε.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114, win τώρα στο 19600, λίδερ Skinner.

0: Αν δεν το κάνει ο Red 96,3, ποιος θα το κάνει? We will rock you, Red Κομματάρες 24/7. Και Red Wall Tour ξανά σε λίγα λεπτά, 4 και 10. Νίκο και πάλι τις γραμμές για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο Cardiff στην Ουαλία, στο live των Placebo, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Wake me up when September ends. Τρομερό κομμάτι, Green Day. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Nasis στέγη.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Σκέψου ότι σε πολλές συναυλίες δεν το έπαιζαν ή το έπαιζαν άσχημα. Επίτηδες, επειδή ακριβώς τους είχε φέρει ένα κοινό που δεν ήθελαν. Ανθρώπους που ήρθαν για το hit και όχι για το συγκρότημα. Smells Like Teen Spirit, ύμνος Nirvana, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour. Σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις. Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Three Doors Down.

Αν είναι more than a feeling, αν είναι όντως more than a feeling, πες μου πότε να ραφτώ, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Θα βρεθεί στο Cardiff στην Ουαλία, στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Bandwolves διασκευάζουν Cranberries και με το ζόμπι τους δείχνουν πόσο επικίνδυνοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Red 96,3-24 μετά τις 4, μεσημέρι 5, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο. Για να ξεκινήσω μήνας καλά, παίζεις για 10.502 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Aerosmith Crying. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel. Συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή ανά των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
17: See student hot takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
22: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
23: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
24: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μακμπέτι, τον Ram Jam. Και αν αυτό δεν σε ταρακούνησε, τότε νομίζω πως τα πράγματα για σένα σήμερα Πέμπτη είναι αρκετά δύσκολα. Ρέντε 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Win τώρα στο 19600 για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1,36 κόστος SMS. 2,14,2,14,80,20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr και rendfm.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής ΟΠΑΕ 1114, τώρα στο 19600 Killers.

0: Ήρθε και η εποχή του βλέπει. Thunderstruck, AC/DC, Red 96,3 σου φτιάχνω το απόγευμα της Πέμπτης. 5 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει κατευθείαν στο Cardiff, στην Ουαλία, στο live το Placebo 7 Δεκεμβρίου. Σου χαρίζει και 500 ευρώ cash. Send me an angel, Scorpions, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

Αυτή η συγκεκριμένη Μαρία είναι Λατίνα, είναι η Μαρία των Blondie και είναι εδώ στον Red 96,3 στα 8 μετά τις 5, πέμπτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 3-6 και σήμερα, ζωντανά. Καλησπέρα. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς στην Ουαλία, στο Cardiff, 7 Δεκεμβρίου, live Placebo εκεί. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα. Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της πόλης. Κηφισός, Μεσογείων, Κηφισίας. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Oizon, Alice Cooper, Red 96,3.

μεγάλη μορφή Αντωνική της, πολύ τρέλα η Red Hot Chili Peppers Other Side στον Red 96,3. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Gold Tour και να μπερθεί στο live των Placebo στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Empire of the Sun.

0: Μέρλιν Μάνσον στον Red 96,3 και όλες οι Red κομματάρες που αγαπάς και στο Spotify. Τώρα η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Barred by Telecom. Ακούσε τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Και μην ξεχνάς, δηλώνει συμμετοχή, παίζει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου χρηματοκιβώτιο και πάλι για 10.502 ευρώ. Πολύς. Every breath you take. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω. 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 202 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έλα όπως είσαι, με καλή πρόθεση και με πίστη να πιστέψεις ότι μπορείς να κάνεις δικά σου τα 10.502 ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Στείλε τώρα WIN στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18. Bronstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας γραμμή συμβουλευτική.

0: Προκάλεσαν σεισμό όταν εμφανίστηκαν οι Måneskin Beggin στον Red 96,3 στα 14 πριν από τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Έρχεται σε λίγο Γιάννης Γιακουμάκης. 6 με 8 θα είναι στο μικρόφωνο. 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στο live του Placebo. 7 Δεκεμβρίου θα γίνει στο Cardiff στην Ουαλία. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. White Stripes, Seven Nation Army. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red Wall Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό,

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 και κάτι. Είναι μια ώρα που, ξέρεις, πολλές φορές επιστρέφοντας αυτή την ώρα, μιλώντας με γνωστούς, με φίλους, στα τηλέφωνα κτλ., σου λένε μερικοί καλή ξεκούραση. Και εσύ μπορεί να απαντήσεις πάρα πολύ εύκολα από τώρα, γιατί τρέχουν και άλλες υποχρεώσεις μέσα στη μέρα. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνω αυτή την ώρα στους δρόμους, που έχει πάρα πολύ κίνηση τώρα και Βασιλής Σοφίας και Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Αρδιτού κτλ. Στην Βασιλής Αμαλία, στην Κηφισίας επίσης γίνεται χαμός. Στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Οκ, okay, εκεί να δεις τι γίνεται. Όπου και αν είσαι, περιμένω το δικό σου μήνυμα, ακόμα και αν έχει γλιτώσει από όλα αυτά. Viber 6980-963-963. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης, είμαστε μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ στο Red 96,3. Έρχονται οι Scorpions, Holiday, πρώτα όμως Nickelback, How You Remind Me. Never made

Holiday είναι οι Scorpions Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα 23 Σεπτεμβρίου, 6 και 20, όχι ακόμα, σε λίγο. Και να σου θυμίσω ότι αυτό το Red World Tour, αυτή τη φορά με τους Placebo, είναι κάτι εντελώς ιδιαίτερο. Η εμφάνιση των Placebo είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας τους για την 30η επέτειο των Placebo. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, μια συναυλιακή εμπειρία ζωής, μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή. 6 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπεις στο site μας redfm.gr ή στο RedUp και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, να είσαι μέσα στην κλήρωση. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ σε στέλνουμε στο Cardiff στην Ουαλία να δεις Placebo Live στην τελευταία συναυλία της περιοδίας τους. Γιάννης Γιακουμά 6668, Red 96,3, Viber για μηνύματα 6980 963 963 ή Cake τώρα.

0: Aerosmith in RED.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.

0: Παραβίντα και Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30 και στους δρόμους αυτή την ώρα επιστρέφοντας, κάθε μέρα επιστρέφουμε μαζί έτσι κι αλλιώς 6 με 8, αλλά βέβαια πέρα από τις δουλειές, τα πρωινά και όλα τα σχετικά υπάρχουν, τρέχουν και άλλες υποχρεώσεις μετά, τρέξε να αγοράσει διάφορα πράγματα, τρέξε σούπερ μάρκετ, τρέξε τα παιδιά σε διάφορες δραστηριότητες, ξέρετε εσείς. Να ξέρεις πόσους γονείς έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό με διάφορες αφορμές που λένε την ανακούφιση που νιώσανε όταν ξεκίνησαν τα σχολεία ξανά. Δεν ξέρω αν είσαι σε αυτή τη φάση ή σε αυτή την κατηγορία. Αλλά εντάξει, από τη μία ανακούφιση, από την άλλη πέρα δόθηκαν τα παιδιά σε διάφορες ιστορίες. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, για αυτά ή για οτιδήποτε άλλο. 6980-963-963. Άκου τι γίνεται τώρα με το χρηματοκιβώτιο. Doors και Aerosmith, I don't want to miss a thing, έρχονται αμέσως μετά στο Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
1: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

People are strange in doors. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 7. Έσκασε και ο ήλιος τελικά σήμερα. Ευχάριστη και αυτή η αλλαγή. Πάντα εδώ με Red 96,3, επιστρέφοντας αυτή την ώρα. Μπορεί και να έχεις μπλέξει βέβαια σε πολλή κίνηση στον Πειραιά. Δεν ξέρω αν είσαι στο δρόμο τώρα ή στο κέντρο της Αθήνας. Πολλή κίνηση επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στην Αλίμου Κατεχάκη και σε πολλά άλλα σημεία που δεν τα πιάνει το μάτι σου ή δεν τα πιάνει και το μάτι του δορυφόρου. Εν τω μεταξύ, λίγο πολύ το προηγούμενο διάστημα, επιστρέφοντας, είχαμε και κανένα ματσάκι να δούμε ή καμιά ματσάρα αργότερα στις 7, στις 8, στις 10. Τώρα, αυτές τις μέρες με τις εθνικές ομάδες, τίποτα. Μα μήπως να παίξεις χρηματοκιβώτιο? Έχει επιστρέψει δυναμικά, μπορεί να κερδίσεις και 10.502 ευρώ. 10.502 ευρώ. Στέλνεις win στο 19.600. Είναι MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1,36 το ευρώ, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Στέλνεις λοιπόν win στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση, στο χρηματοκιβώτιο. Εδώ στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 Τετάρτη απόγευμα. Καλησπέρες και Viber για μηνύματα 6980-963-963. Κομματάρα από Red Hot Chili Peppers έρχεται αμέσως μετά. Τώρα όμως η Queen.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Can't stop the spirit when the
1: need. Πολύ δυνατό. Από τους Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, φυσικά εδώ στο Red 96,3, από αλλού. Λίγο μετά τις 7 θυμίζω και άλλη ευκαιρία, η επόμενη. Ανοίγω ξανά τις γραμμές, τις συμμετοχές για Red World Tour. Σε στείλουμε να δεις Placebo στο Cardiff, στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ το νου σου, έτσι. 7 και 10 περίπου, κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ, το τι σου έλεγα πριν, με διάφορα τρεχάματα και υποχρεώσεις μετά τις δουλειές. Τα άφησα τα παιδιά, λέει, στα αγγλικά και κλασικά πήγα για βενζίνη και τετράδια. Γεια σου, Στάλο. Και τετράδια, ε. Οκ, εντάξει, μπορεί αυτή την ώρα, δεν ξέρω, στους κεντρικούς άξονες πάντως, πέρα από τους δρόμους, τις συνοικίες, γίνεται χαμός τώρα στην Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, ανατμήματα τουλάχιστον. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια πράσινα, αλλά μεγάλα διαστήματα είναι κατακόκκινα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον ήρθε η ώρα. Έφτασε στην Ελλάδα, αν θέλεις, η Lepas, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου που εισάγεται από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Προφέρεται Lepas, είναι λέει από Leopard, από όπου αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητά της. Pass από passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Καταλαβαίνεις. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν. Ακολούθησε την στο atlepas.gris και μαθαίνεις περισσότερα. Χορηγός μαζί μου Nova. Δεν υπάρχουν θέματα στο σπίτι με το Wi-Fi και το ίντερνετ πια, γιατί το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται τώρα το απόλυτο τραγούδι της μουσικής μας. Joan Jett, I Hate Myself for Loving You, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμά 6,6,8.
2: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
21: It's Red. It rocks.
22: Red 96,3.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 23 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη μέρα, αυτή την Τετάρτη δηλαδή, που το πρωί πολύ νωρίς μπορεί να σκέφτηκες, πω κάνει κρύο σήμερα, ας βάλω ένα μακριμάνικο. Και γύρω στη μία με μια μισή το μεσημέρι είχε σκάσει από τη ζέστη. Κάπως έτσι πάει το πράγμα αυτές τις μέρες. Επιστρέφοντας αυτή την ώρα εδώ από διάφορα, κυρίως από δουλειά βέβαια, πηγαίνοντας προς το σπίτι, προς άλλες υποχρεώσεις, προς διάφορα τρεχάματα κτλ. Είμαστε μαζί κάθε μέρα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ στο Red 96,3. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, ηχητικό μήνυμα, γραπτό, φωτό, βίντεο, οτιδήποτε θέλεις. 6980-963-963, πανεύκολο. Στο τέλος είναι η συχνότητα του σταθμού. 6980-963-963. Και όπως κάθε ώρα, ανοίγω πάλι τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε Ουαλία, Κάρντιφ, να δεις τους Πλασίμπο στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για την 30η επέτειο των Πλασίμπο. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ δικά σου, μια συναυλιακή εμπειρία ζωής. Μπαίνεις τώρα στην εφαρμογή μας, στο RedUp ή στο site μας, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. redfm.gr και RedUp, 15 λεπτά δικά σου από τώρα. Μπαίνεις στην κλήρωση, μπες, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. The Best Mode, Personal Jesus, Red 96,3.

Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Οκ, okay, εντάξει. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Αλλά έχεις ακόμα περίπου 8 λεπτά δικά σου για να μπεις στο site μας, redfm.gr, στο Red App. Μια χαρά. 8 λεπτά ακόμα για να μπεις στην κλήρωση. Red World Tour, σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Ουαλία. Στο Cardiff, 2 άτομα, 4 μέρες όλα κανονισμένα, τα εστία της συναυλίας κτλ. Και 500 ευρώ δικά σου. redfm.gr, Red App, μπαίνεις και συμπληρώνεις απλά τη φόρμα συμμετοχής, είσαι μέσα στην κλήρωση. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ και τα μηνύματα που μου στέλνετε με διάφορα τρεχάματα που έχετε αυτή την ώρα, αγορές, μαγαζιά, παιδιά κτλ. Και διάφορα τέτοια. Και όπως έλεγα και πριν, νωρίτερα δεν έχουμε και κανένα ματσάκι να περιμένουμε στις 8, στις 9, στις 10. Ευτυχώς έχουμε κάποιες σειρές ή ταινίες που μπορούμε να δούμε απόψε ή γενικά αυτές τις μέρες. Θα σου πω ένα-δυο από αυτές αμέσως μετά. Τώρα όμως, Black Keys, Lonely Boy, Red 96,3.

0: Don't speak me, no doubt, ο Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 και 27 για την ακρίβεια. Μ' αρέσει που μου στέλνετε στο Viber και ορισμένα έτσι λίγο χιουμοριστικά, να το πω έτσι, για τη σχέση που έχουν τα ζώδια με το χιούμορ. Okay, εντάξει, θα στα πω όμως αμέσως μετά. Θα σου πω τώρα ότι η χορηγός μαζί μου είναι η Nova. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκεφτείς από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή? Με το Nova More, τέρμα όλα αυτά. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης, έξυπνο σύστημα της Nova. Αναγνωρίζει τι θέλεις, τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App με ένα κουμπί και σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Στο σημείο αυτό να σου θυμίσω το χρηματοκιβώτιο που έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Έρχονται αμέσως μετά Led Zeppelin, Cardigans, Boland. Εδώ στο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6. Καλησπέρες.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 202 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σα. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σα με εξαιρετικέ προσφορέ. Use Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχει.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφόν εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
3: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Cardigans με Favorite Game. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 8, στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, και όπου αλλού μας ακούς αυτή την ώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και είναι ο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου. 6 με 8. Favorite Game θα μπορούσε να είναι και το χρηματοκιβώτιο, με το δίκιο σου βέβαια, γιατί και αυτή τη φορά δίνει ένα τεράστιο ποσό, 10.502 ευρώ. Μπες στην κλήρωση, πανεύκολα, στέλνεις τη λέξη Win, ένα SMS. Τη λέξη Win στο 19.600. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ, συμμετοχή ανά των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Αυτό είναι λοιπόν το πανεύκολο, ο απλός τρόπος για να μπει στην κλήρωση. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εν τω μεταξύ, επιστρέφοντας τώρα ή κάποια στιγμή τέλος πάντων στο σπίτι, επιτέλους, αν είσαι ακόμα και στο δρόμο ή όπου και αν είσαι, στείλε μου μήνυμα. Επιστρέφοντας, μπορείς, είπαμε, μια και δεν έχουμε ματσάκια, να δεις και καμιά ταινία ή καμιά σειρά. Για παράδειγμα, τη σειρά The Gentleman του Guy Ritchie, που θα κολλήσεις νομίζω γιατί θα περάσεις καλά. Και σήμερα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, και συνήθως δεν κάνω, ανεβαίνει νέο επεισόδιο του περίφημου Slow Horses με τον φοβερό και τρομερό Gary Oldman σήμερα. Και αυτό, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα.

0: way to heaven.
1: Α, ξεπέραστο, ανυπέρβλητο. Red 96,3 Stairway to Heaven. Led Zeppelin, Τετάρτη απόγευμα προς βράδυ, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 8, κουράγιο στους δρόμους. Λίγο ακόμα έμεινε, όσο και αν έχεις μπλέξει στην κίνηση τώρα, λίγο ακόμα έμεινε για να χαλαρώσει μετά κάπως η κατάσταση. Χορηγός μαζί μου, Nova. Υπάρχει σημείο στο σπίτι που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται, δεν παίζει. Έχεις κάνει μετακόμιση και μένεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται Γιώργος Αποστόλου στη συνέχεια στις 8. Ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour Placebo, Ουαλία, Cardiff, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 ήταν, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Thanks για όλα τα μηνύματα. Τα λέμε εμείς αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ και αμέσως μετά τώρα. Bon Jovi, It's My Life, Red 96,3, bye.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν. Ζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. In the
14: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Όσα τα όνειρα είναι ακόμα δωρεάν, έχουμε λοιπόν αυτό το δικαίωμα να ονειρευόμαστε. Αυτή ήταν η Aerosmith και το Dream On το βράδυ της Αθήνας, Τετάρτη μεσοβδόμαδα, 23 Σεπτέμβρη. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ετοιμαζόμαστε για σπουδαία και ιστορική φάση του Red Gold Tour, καθώς οι Placebo παίζουν στο Cardiff, την πρωτεύουσα της Ουαλίας, στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για τα 30 τους χρόνια. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, σε μια συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Κάθε μέρα στον Red λοιπόν, 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Το σύστημα έχει ανοίξει για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red. Μην τα βάφετε μαύρα, το λένε και οι Rolling Stones.

Red και Hot και Chili και Peppers, όπως μπορείς να λέει όταν ακούμε Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Okay. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10. Δοκιμάζει λοιπόν σιγά σιγά το φθινόπωρο να μας τσεκάρει. Τα καταφέρνει αρκετά καλά, νομίζω. Είναι η εποχή αυτή, παιδιά, που φοράς μπουφάν ή φουτεράκι, αλλά και βερμούδα. Έτσι, αυτό είναι το σύστημα αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε λίγο grunge φάση, οπότε μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και ακούμε Dance with Somebody από Μάντο Διάω, αμέσως τώρα μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι ωραία 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ακόμα και τώρα είναι μπόλικη για την ώρα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι προχτές ολοκληρώθηκε και το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίων στο Πεδίο του Άρεως. Ήταν από τις 4 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί είχε πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, 210 αν δεν κάνω λάθος, και είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι ίσως από τις στιγμές που όταν τελειώνει το καλοκαίρι νιώθεις ότι μπαίνεις στο φθινόπωρο και στη νέα σεζόν με αισιοδοξία, γιατί όσο να είναι, όταν βλέπεις κόσμο στα βιβλία, να αγοράζει βιβλία, να ασχολείται με τις εκδόσεις και γενικότερα με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάπου το πράγμα είναι καλό. My Immortal και Evanescence, αλλά και Tired of Being Sorry από τους Ringside στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
6: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ένα τραγούδι που είχαμε καιρό να ακούσουμε, το Tired of Being Sorry από τη Ringside. Λέγαμε ότι χτες για τα Super One Hit Wonders, νομίζω πως και αυτό μπαίνει σε αυτή την κατηγορία. Γιώργος Αποστόλου στον αέρα του Radio 96,3, παρέα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Ο καιρός είναι φθηνό πορεινό, το Butterfly όμως, το Crazy Town είναι πάντα καλοκαιρινό.

0: Down, Tina Turner και Kansas με το βραδινό Dust in the Wind στον Arena 96,3 Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη. Την μεθεπόμενη Παρασκευή 2 Δεκάτου θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ και εγγυημένο νικητή. Η νικήτρια ημέρα θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί ο τυχερός ή η τυχερή. Συμμετοχή Win 19600 για να έχετε αυτή την προσπάθεια να πετύχετε την μέρη στα καλά της, να σας πάρει τηλέφωνο, να απαντήσετε σωστά 10.502 για να πάρετε τα χρήματα. Θυμίζω λοιπόν κλασικά Win 19600 για τη συμμετοχή σας και από εκεί και πέρα η όρη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Μην τη δέλε κόστος SMS 9,36 λεπτά με FPA πλέον τέλος του δρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Red 96,3 με τις μουσικές για το βράδυ αυτής της Τετάρτης 23 Σεπτέμβρη του 2026. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Όλα, σενιόρ Μάκης!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλου!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: δυνάμωσε τον Red
1: 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου.

Ένα κλασικό τραγούδι, Let It Be, από τους Beatles, μετά τις 9 στον αέρα του Red 96,3. Το Red World Tour σε εξέλιξη. Το σύστημα έχει ανοίξει, έχετε μπροστά σας 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, τη φόρμα συμμετοχής που μπορεί να σας οδηγήσει στην Ουαλία και στο Cardiff για να απολαύσετε την τελευταία συναυλία της μεγάλης μπάντας των Placebo, εντάξει, ντουέτο είναι, για την 30η επέτειό του. Σε δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, σε μια συναυλιακή εμπειρία ζωής με τους Placebo που είναι Red 96,3. 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία ακούγοντας Every Time από τους Γερμανούς Münchener Freiheit. You let me

Αυτή ήταν η Linkin Park και το Numb με την φωνή βέβαια του Chester Bennington, ελπίζοντας το 2027 να τους φέρει στην χώρα μας. Ο Chester δεν θα μπορέσει σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν παιδιά, όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά στις 9 και 4, σας λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζετε πριν φύγει και αυτή η Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Πάμε στη μη μουσική μας είδηση, καθώς ύστερα από 24 ώρα που ο Τραμπ τα έσπασε με όλα τα κανάλια στην Αμερική και δεν θέλει να του μιλάνε και δεν τους μιλάει και αυτός, τσουπ, να, ένα ολόκληρο κανάλι, το Trump TV, το οποίο σκάει μύτη από απόψε, είναι 24-7 ειδησογραφικό μέσα σε πολλά εισαγωγικά κανάλι, το οποίο θα στηρίζει την κυβέρνηση του Τραμπ ή να πω καλύτερα τον ίδιο τον Τραμπ. Μόνο η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν παρόμοια κανάλια. Καλά το πάει ο Τραμπ, πολύ καλά. Τώρα στα μουσικά μας, 9 Οκτώβρη, ημέρα Παρασκευή, στο 8-Ball Club στην Θεσσαλονίκη και βέβαια στην 5η, 8 Οκτώβρη, στο Gazard Ground Stage, έρχονται οι Pussy Riot, πολύ ιδιαίτερη μπάντα από την Ρωσία, με μεγάλη ακτιβιστική δράση. Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα τις ακούσουμε και θα τις δούμε. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε You Give Love a Bad Name από τους Bon Jovi στον Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: τραγούδια από τους Ρίαμον, το Tonight, απόψε Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Περιμένουμε μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη για να μάθουμε αν η σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη θα είναι στα Όσκαρα, θα είναι υποψήφια επίσημα για την καλύτερη ξένη ταινία, καθώς η Ελλάδα την έχει ήδη υποβάλει την υποψηφιότητα. Νομίζω πως θα είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή αυτή για την ελληνική κινηματογραφία και βέβαια ακόμα καλύτερη αν πάρει το γαλματάκι ο Οικονομίδη που το αξίζει απόλυτα σε μια ταινία που είναι στην παραγωγή της Front Stage. Don't Cry και Guns N' Roses στη συνέχεια στον Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω. 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκα. Είναι ανίκητος ο μαλάκα.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

Ο καθένας μας που αγαπάει το rock and roll, όπως η κυρία Τζον Τζετ που μόλις ακούσαμε στον Red 96,3, λέει σήμερα χρόνια πολλά στο θρυλικό Bruce Springsteen, το αφεντικό το οποίο σήμερα συμπληρώνει τα 77 του, παρακαλώ, νεανίας. Rock You Like a Hurricane στη συνέχεια από τους Scorpions στις μουσικές του Red 96,3. Στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Ακούσαμε Scorpions, ακούσαμε Imagine Dragons και του Ρατσάμπα Γουάμπα. Τετάρτη 23 Απριλίου του 2026, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και την Παρασκευή, τη μεθεπόμενη Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, το χρηματοκιβώτιο θα δώσει 10.502 ευρώ εγγυημένα, καθώς η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί ο νικητής ή η νικητρία. Win 19.600 για τη συμμετοχή σας, με διατελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Είναι ο Ρέντε 96,3, σήμερα Τετάρτη, είπαμε 23 του μήνα και σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight. Καλή συνέχεια.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχει και

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 202 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
8: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου,
10: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 92,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε. Αυτό το όμορφο φθινοπορεινό βράδυ, Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Το ρολόι δείχνει 11. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και που λες παρατηρώ στην επικαιρότητα πως βγαίνουν πολλοί και ωραίοι δίσκοι. Υπάρχουν νέα φανταστικά τραγούδια, καινούργια πράγματα και πολύ όμορφες προτάσεις αυτήν την εποχή με τις οποίες θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε σήμερα. Όμως για κάποιο λόγο αδιευκρίνιστο η διάθεση επιτάσσει κλασικό heavy metal αυτό το βράδυ. Αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 70, του 80, από τα 90s, αλλά και πιο μετά. Οπότε πάμε σήμερα, πάμε να ακούσουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε, αγαπάμε και νιώθουμε πολύ όμορφα, πολύ άνετα μαζί τους, ξεκινώντας με τι άλλο. Είναι η Black Sabbath στο War Pigs και εσείς στον Red 96,3.

Warpigs λοιπόν, η Black Sabbath στον πρόλογο του απόψινου Red Metal Before Midnight. Αυτός θα ήταν και ο τίτλος του δεύτερου δίσκου του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1970. Αν, λέω αν, την τελευταία στιγμή οι Sabbath δεν είχαν σκαρώσει κατόπιν απέτησης της δισκογραφικής τους εταιρείας εκείνο το 2,5 λεπτό κομμάτι με τίτλο Paranoid, ώστε να αλλάξουν τα πάντα για πάντα. Warpigs λοιπόν, ένα τραγούδι που πολλές φορές έχει αποτελέσει τον πρόλογο των συναυλιών των Sabbath, δημιουργώντας μια καταπληκτική ατμόσφερα με τον κόσμο να χτυπά παλαμάκια, να τραγουδά αυτό το διάσημο sing-along, όπως φυσικά και κάποιους από τους διάσημους στίχους του Geezer Butler, που τόσο όμορφα και τόσο επιτυχημένα ρημάρει το Masses με το Masses, και που λες βγαίνει προχθές ο James Hetfield των Metallica και λέει: εντάξει παιδιά, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις επιρροές μου, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαμορφώσει το παίξιμό μου, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω έναν από αυτούς θα ήταν ο Tony Iommi των Black Sabbath και κανένας άλλος. Και εντάξει ρε James, πάλι καλά που μας το είπες, γιατί το φανταζόμασταν, αλλά δεν ήμασταν απολύτως σίγουροι γι' αυτό.

Σαντ Μπατρού, η Μετάλλικα και κανένας άλλος, με τον James Hetfield στη συναυλία να το προλογίζει πάντα λέγοντας Do you want heavy? Metallica gives you heavy baby. Και πάμε τώρα στους Megadeth. Σήμερα ακούμε μόνο classics, μόνο αγαπημένα τραγούδια εδώ στο Red Metal Before Midnight. Και σίγουρα το Euthanasia album έχει αρκετά από αυτά, όπως ας πούμε το Hot to Le Monde με τον Dave Mustaine να τραγουδά τόσο όμορφα και με τόσο καλό αξάντα γαλλικά του ρεφρέν.

À tout le monde, à tout mes amis. Megadeth εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Από μια εποχή όπου ο Dave Mustaine είχε ακόμα φοβερή έμπνευση στον τρόπο με το οποίο βάφτιζε τα άλμπουμ του, και επιμένω σε αυτό, δεν μιλώ για τη μουσική, γιατί εκεί δεν στερεύει ποτέ ο Mega Dave. Τι να πρωτοθυμηθείς από τίτλους? Καλά, εννοείται Killing is my business and business is good. So far so good, so what. Και το United Abominations ωραίο ήταν, αλλά εδώ στο Euthanasia με το Youth νεολαία να πιάνει επίπεδα Martin Walker στα λογοπαίγνια σχεδόν. Αγαπημένος Μαστέιν, τότε, τώρα και πάντα, και πάμε στους Down, οι οποίοι έχουν έτοιμο το νέο τους δίσκο. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτό, ονομάζεται Volume 5 και έρχεται κάπου στα μέσα του Νοέμβρη. Αλλά επειδή εμείς απόψε ακούμε τραγούδια τα οποία υπάρχουν πλέον στο DNA αυτής της μουσικής, θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω στο ντεμπούτο των Down, το φοβερό εκείνο Νόλα, για να θυμηθούμε πώς πήραν τις ιδέες, την μουσική, την έμπνευση ας πούμε από τους Lynyrd Skynyrd και την επιμετάλλωσαν σε ένα τραγούδι που λέγεται Stone the Crow.

Stone the Crow, λοιπόν, οι Down. Κάπως έτσι παντρεύονται οι Saint Vitus με τους Lynyrd Skynyrd. Και πάμε τώρα στους Faith No More, οι οποίοι από ό,τι λέγεται θα βγουν σε περιοδία το επόμενο καλοκαίρι και θα τους δούμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Μακάρι, θα πω εγώ, και ακούστε παιδιά, δεν χρειάζεται να μπείτε στη διαδικασία, ούτε νέο δίσκο θέλουμε, ούτε νέα singles, τίποτα. Έτσι κι αλλιώς και εκείνο το Soul Invictus, λίγοι είναι που το θυμούνται, έτσι δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς όλοι θα πάνε στις συναυλίες για να ακούσουν αυτά που πρέπει να ακούσουν, τα Epic και τα Midlife Crisis και τα We Care A Lot και φυσικά το Digging the Grave.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Red Metal Before Midnight.
6: Red 96,3.
7: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, βράδυ Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση, παρέα ακούμε ορισμένα από τα καλύτερα ριφ που γράφτηκαν ποτέ και σήμερα χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Ακούμε μόνο classics, μόνο αγαπημένα τραγούδια από τα 80s και τα 90s και από τα Zeros, αλλά και πιο πίσω από τα 70s, και εκεί θα πάμε τώρα στο τρίτο άλμπουμ των Rainbow που είχε τίτλο Long Live Rock and Roll, ένας δίσκος ο οποίος νομίζω πως είναι ο πιο πλούσιος, δεν θα πω ο καλύτερος ούτε ο αγαπημένος, αλλά ναι, μάλλον είναι ο πιο πλούσιος της πρώτης φάσης του συγκροτήματος, γιατί εδώ ακούς ακουστικά τραγούδια, ακούς rock and roll συνθέσεις, ακούς κάποια πράγματα τα οποία βρίσκονται στο τυπικό ύφος των Rainbow και φυσικά ακούς epi όπως το Gates of Babylon που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Εντάξει, τώρα υπάρχουν ορισμένα τραγούδια τα οποία για όσο παίζουν είναι τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σίγουρα αυτό ισχύει για το Gates of Babylon. Τι συνέβη εκεί όταν ο Blackmore βρέθηκε με τον Dio σε εκείνο το στούντιο? Η Βαβυλώνα, χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού Εφράτη, εκεί που βρίσκεται σήμερα το Ιράκ, περιτριγυρισμένη από εκείνο το τεράστιο τείχος που λέγεται πως είχε μήκος 100 περίπου χιλιόμετρα, δίνει έμπνευση εδώ στο συγκρότημα. Και πάμε τώρα στους Σάββατας. Ο δίσκος είναι το Streets, a rock opera. Tonight he grins again, εδώ στον Red 96,3.

Tonight He Grins Again, οι Σάββατας από το φοβερό εκείνο Streets, rock opera το άλμπουμ το οποίο αφηγείται την ιστορία του Didi Jesus, ενός νεαρού από τους δρόμους της Νέας Υόρκης που έχει όνειρο να γίνει επιτυχημένος μουσικός, μπλέκει, ξεμπλέκει, ξαναμπλέκει και κάπου εκεί στο τέλος αρχίζει μια φοβερή προσπάθεια για να βρει τον εαυτό του με εκείνο τον σπουδαίο επίλογο του Believe. Εδώ στο Tonight He Grins Again είμαστε ακόμα στην αρχή της ιστορίας όπου ο πρωταγωνιστής μας μιλά για τις εξαρτήσεις του. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο των Σάββατας και του Streets Rock Opera και σειρά τώρα έχουν οι Iced Earth, το άλμπουμ λέγεται Something Wicked, This Way Comes και το Watching Over Me είναι ένα τραγούδι που όταν το έπαιζαν ζωντανά οι Iced Earth στις συναυλίες τους ο κόσμος πραγματικά τραγουδούσε με όλη του τη δύναμη.

Watching Over Me, Iced Earth, εδώ στον Red 96,3, Iced Earth, ο John Schaefer, τον οποίο την εποχή αυτή παρουσιάζει την δουλειά του με τα υπόλοιπα project του και από ό,τι φαίνεται ετοιμάζει σιγά σιγά και μεθοδικά την επιστροφή του συγκροτήματος, είναι ηλίου φαϊνότερον αυτό. Τώρα το πότε θα γίνει κανείς δεν ξέρει, πιστεύω πως ο John ψάχνει το κατάλληλο timing. Τετάρτη είναι σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, και που λες την επόμενη Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα ένα πολύ δυνατό ποσό 10.502 ευρώ, τα οποία μπορείς να διεκδικήσεις. 10.502 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σου αν στείλεις τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, γιατί τότε είναι που η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε αν αποφασίζεις να λάβεις μέρος σε αυτό, φρόντισε εκείνη την ώρα την Παρασκευή το απόγευμα να έχεις το τηλέφωνο σου κάπου κοντά. Αν σε καλέσει Μέρη, θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς, τις λες Μέρη 10.502 και το ποσό γίνεται αυτομάτως δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr, media tel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114, και αυτή είναι η Blind Guardian στο Mordred Song.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: Red Metal Before Midnight.
2: Red 96,3.
3: Red Metal Before Midnight στον Red 96,3 βράδυ, Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη, 12 παρά 5 πάει σιγά σιγά η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και που λες το Σάββατο στο θέατρο του Λυκαβητού. Εμφανίζονται οι The Gathering μαζί με την Άνεκε Van Giersbergen και όλοι μαζί γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ιστορικού Mandillion album, ενός δίσκου που από τη μία όρισε μια εποχή, αλλά από την άλλη καταφέρνει μέχρι και σήμερα να ακούγεται φρέσκος και επίκαιρος και είναι πραγματικά τόσο ωραίο που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πάλι το συγκρότημα να ερμηνεύει αυτά τα τραγούδια. Είναι τόσο ωραίο που θα δούμε αυτό το πλάσμα με την καταπληκτική ενέργεια, την Άνεκε, το πιο όμορφο χαμόγελο αυτής της μουσικής, ενώ παράλληλα στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer διαβάζουμε μια συνέντευξή της για την δημιουργία του δίσκου. Strange Machines εδώ στον Red 96.

Αχ, τα 90's, τι ωραία εποχή που ήταν, για να παραφράσω και τον Λέμι, δεν θυμάμαι τίποτα, αλλά δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε και σε κάποιους από εμάς φαίνεται πως ήταν μόλις προχθές που κυκλοφορούσαν οι δίσκοι των Gathering και των Nevermore και των Tiamat και των Emperor και των Iced Earth και όλων αυτών των φοβερών συγκροτημάτων που έκαναν τότε την δική τους επανάσταση στο χώρο του heavy metal. Και σίγουρα κάποιοι από αυτούς, από τους πιο σημαντικούς, ήταν και η Paradise Lost. Το άλμπουμ είναι το Icon, ένα τραγούδι το οποίο μιλά για την ανάγκη κάποιου να πιστέψει, ενώ ταυτόχρονα αμφιβάλλει για τα πάντα. True Belief εδώ στον Red 96,3.

ξεχάσω την ημέρα που άκουσα και είδα το True Belief των Paradise Lost τότε στην μουσική τηλεόραση και περίμενα εν αγωνίως να κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ και να κάθε μέρα τηλέφωνα στα δισκάδικα και να βόλτες ήρθε δεν ήρθε και επιτέλους κυκλοφόρησε και τι ωραία που ήταν, τι δισκάρα απίστευτη αυτό το icon. Ομολογώ πως γνώρισα τους Paradise Lost δύο άλμπουμ νωρίτερα στο Gothic διαβάζοντας τότε στις σελίδες του περιοδικού. Όταν ήρθε μετά το Sage of God, ομολογώ πως δεν ενθουσιάστηκα. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον μου άρεσαν πολύ τα γνωστά τραγούδια, τα singles. Σήμερα ο δίσκος αυτός μου αρέσει πολύ περισσότερο, αλλά από το Icon και μετά οι Paradise Lost μπήκαν στην κατηγορία συγκρότημα λατρεία. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αυτή είναι η Όπεθ και το Porcelain.

Ποιος μπορεί να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του ο Mike Oakerfeld, τον Όπεθ, και γράφει όλα αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια. Είσαι στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το Metal που αγαπάμε. Οι εκπομπές μας όλες, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3. Κατεβάζεις το app στο κινητό σου τηλέφωνο και μπορείς να ακούς τις εκπομπές όταν και όποτε θέλεις. Και όλο αυτό μόλις σου το είπα, γιατί πραγματικά χάνω τα λόγια μου όταν πρέπει να προλογίσω ένα τραγούδι σαν το The River Dragon Has Come, τον Nevermore.

σπουδαίοι Nevermore στο River Dragon Has Come. Τους περιμένουμε το 2027 τον Μάιο με το νέο τους line-up. Ο Βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο Βασιλέας. Οι Nevermore που ξέραμε δεν μπορούν να υπάρξουν, αλλά ναι, περιμένουμε τους νέους Nevermore. The River Dragon Has Come εμπνέεται από το βιβλίο με το ίδιο όνομα και μιλάει για τον άνθρωπο, για την ματαιοδοξία του που τον κάνει να πιστεύει πως είναι ένας μικρός θεός και πως μπορεί να επέμβει πάνω στην μητέρα φύση χωρίς να έχει καμία επίπτωση και πόσο λάθος κάνει. Σήμερα ακούμε μόνο classics εδώ στο Red Metal Before Midnight και λίγο πριν το απόψινο φινάλε έρχονται οι Judas Priest με το Touch of Evil.

Touch of Evil, Judas Priest εδώ στο Red Metal Before Midnight και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο για το σημερινό Grana Finale που εντάξει του ταιριάζει απόλυτα αυτός ο χαρακτηρισμός σήμερα πιστεύω. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το μετά που αγαπάμε εδώ στον Red 96,3 και κλείνουμε με τους Iron Maiden στο απόλυτο τραγούδι επιλόγου, είναι το Hallowed Be Thy Name και εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Before midnight. Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
6: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: It's Red. It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
3: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Γιατί
5: δεν
4: να
5: θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
4: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Ακυλάει στο αίμα σου.

0: είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.